I'm sorry. I'm gonna my just talking about just one.

0: 92,6.
1: Je vous salue, Marie.
2: After Hours.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
19: Von Generation zu Generation.
0: Best 92,6.
20: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ένα τραγούδι το οποίο θα το αφιερώσουμε εμείς οι Παναθηναϊκοί στο Final Four της EuroLeague της Αθήνας, το οποίο η ομάδα μας δεν θα είναι. Δεν έχω πολλά να πω. Το τραγούδι νομίζω τα λέει όλα.
0: Best. Best.
21: I've been alone with you inside my mind.
22: P.
0: be one of us. Be one of us.
21: In my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass.
20: Εμείς είμαστε ο Lionel Richie και απευθυνόμαστε στο Final Four, έτσι.
21: Hello.

Καλημέρα, ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Επτά και επτά πρώτα λεπτά, 14 Μαΐου. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, την Αριστοτελία, τον Θεράπων, τον Ισίδωρο, την Ισιδώρα, τον Λέανδρο, τη Λεάνδρα,

1796 ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Και το 1937 σαν σήμερα ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Αν δεν έχετε δει το Whiplash, το έχω ξαναπεί, να δείτε την ταινία. Εκεί είναι μια εκτέλεση του Whiplash, instrumental βέβαια, αλλά είναι από τις κορυφές, ίσως η κορυφαία. Με J.K. Simmons. Θα ακούσουμε όμως το Caravan κάπως αλλιώς. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, panos.lakatsis. Καλημέρα. Best, best.

Και άρχισαν τα όργανα πρωί-πρωί. Λάκατζι, αν έχει κανένα εισιτήριο για το Final Four, κανένα Παναθηναϊκό, αν θέλει να το πουλήσει, let me know και τέτοια. Εμείς έχουμε αρχίσει τις... παροιμίες, πώς τα λένε. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Έλα, αφού φαινόταν το πράγμα. Εδώ πέρα, παιδιά, δεν προσπαθούμε να δούμε ένα παιχνίδι της προκοπής. Δεν μπορούμε. Άνθρωποι δικοί μας νομίζουν ότι έχουν την καντεμιά μέσα τους. Δεν θα δούμε το παιχνίδι μαζί, γιατί θα χάσουμε. Όταν το βλέπουμε μαζί, παιδιά, έχουμε πάθει ψυχολογικό τσότσο. Εμείς οι Παναθηναίκοι. Είδατε που δεν έφταιγε τίποτα και κανείς. Τι θέλετε να κάνουμε ανάλυση τώρα, αφού φαίνεται το πράγμα από την αρχή, από την αρχή της χρονιάς. Καμία επαφή, προπονητή με τους παίκτες. Δηλαδή, ένα γέλιο ρε φίλε, δώσε, κάνε ένα high five, σίγουρα, μπράβο, πες ένα μπράβο. Μουρτζούφλιδες όλοι. Τι να παίξει τώρα, τι να. Τέλος πάντων, άντε πάμε για άλλα. Χάσαμε και στο ποδόσφαιρο, έτσι καλά, αυτό δεν είναι νέο τώρα.

Καλημέρα στον Οροπό, καλημέρα στο Δημήτρη και την Παρασκευή. Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Στο νέο Βουτζά. Ήταν καλύτερη Βαλένθια. Εννοείται ότι ήταν καλύτερη Βαλένθια, ρε παιδιά. Δεν είναι. Εννοείται. Τι λέμε τώρα. Δεν είναι καμία σύγκριση τώρα. Δεν είναι. Πήγες να κλέψεις ένα παιχνίδι τώρα. Πώς πήγες, είχες την ευκαιρία. Έκανες δύο νίκες μέσα. Αλλά ήταν δύο κλάμψεις, νομίζω. Και έφερες τη σειρά εδώ πέρα. Είχες δύο ευκαιρίες, τις έχασες. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή. Τίκετς, Γιάννη, τίκετς πάντα. Σωστό, ναι, έτσι. Τίκετς, κανένας, τίποτα εισιτήρια. Καλημέρα στον Πάνο με το ταξί του, πολύ ωραία τα λέει. Έχουμε το υλικό. Ο μάγειρας κάτι εκεί πέρα, ο σεφ και ο σου σεφ τα έχουν κάνει σαλάτα.

Έτσι, μπράβο, στείλτε μηνύματα να πιάσουμε κουβέντα. Πέμπτη σήμερα, μία μέρα πριν την Παρασκευή, και έρχεται και το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην Κυψέλη.

Οι Ολυμπιακοί γιατί ξύπνησαν ζωγαδιασμένοι? Αφού πάτε καλά, πάτε Final Four, ωραία, θα το πάρετε μάλλον εδώ. Γιατί, τι έχετε πάθει πρωί-πρωί? Αλλάζετε πλευρό το βράδυ. Στο ίδιο πλευρό δεν κοιμάσαι ποτέ. Εσύ πιάνεσαι, σηκώνεσαι και λες. Λοιπόν, καλημέρα στην Καστοριά. Είχαμε πει σήμερα ότι θα βρέξει. Το λέμε τώρα.

τι καιρός είναι αυτός τώρα, θερμόμετρο μέχρι 26 βαθμούς και από το απόγευμα και μετά. Όταν λέω απόγευμα δεν εννοώ 6-7, εννοώ από τις 3-4 εκεί. Θα βρέξει στην Αθήνα και θα πάει έτσι μέχρι το βράδυ μάλλον. Έκπληξη. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ.

καλύτερα να πω ότι θα βρέξει και να μην βρέξει παρά να πω το αντίθετο, έτσι. Ότι θα είναι μια χαρά και να φάτε βροχή. Εγώ λέω ότι θα βρέξει. Αύριο θα φτιάξει ο καιρός, θερμόμετρο μέχρι 28 βαθμούς. Και το Σάββατο τώρα συννεφιά βλέπω. Και κανένα ψηλό βροχο ίσως έρθει. Αλλά η θερμοκρασία σταθερή στους 26-27 η μέγιστη. Και θα είναι γλυκά και τα βράδια, 22 βαθμούς. Μια χαρά. Κυριακή, Δευτέρα, τέλεια. Και την Τρίτη επίσης δεν βλέπω τίποτα ιδιαίτερο. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Κυριακή, Δευτέρα, τέλεια. Και την Τρίτη επίσης δεν βλέπω τίποτα ιδιαίτερο.

καλημέρα στη Ζάκυνθο. Και εκεί συννεφιά. Η Ήλιδα έχει γενέθλια, γίνεται 14, χρόνια πολλά. Καλημέρα στην Πάρνηθα.

Αύριο έχουμε το μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στο θερινό κινηματογράφο Έλλη Cinema για το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στον κήπο του Ζαπίου. Be there, φυσικά, be best. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει, φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, ο Best σου. Αύριο, ξαναλέω, στον κήπο του Ζαπίου, έγκληση.

Όλα καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σχεδιάζουν AI data center δύο φορές το μέγεθος του Μανχάταν. Θα καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι ολόκληρη πολιτεία στην οποία κατασκευάζεται. Ποιος ασχολείται τώρα με αυτό, ε? Το βλέπεις, το προσπερνάς. Δεν πρέπει. Ευγενία, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ανέκδοτο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχω πάρα πολλά και δεν θα προλάβω να το πω.

καλημέρα να πω στα παιδιά της τρίτης λυκείου που ακούνε στο σχολικό και ακούνε εδώ και 3 χρόνια, λέει. Δηλαδή είναι τρίτη χρονιά, πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Τι λέτε ρε παιδιά? Η τελευταία μέρα, γιατί ξεκινούν, τίποτα εξετάσεις, τι γίνεται, ενημερώστε με. Θα σταματήσετε να ακούτε την εκπομπή, γιατί

γίνονται διάφορα στην πόλη και εμείς είμαστε φυσικά μέσα σε αυτά. Την Κυριακή να περάσετε μια βόλτα από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΤΕ, Πρωτέως 25 στην Κηφισιά, από τις 10 το πρωί ως και τις 12 το μεσημέρι. Η Μαρία Παπιδάκη και ο Best φυσικά με ένα special live radio. Παιχνίδια, εργαστήρια, STEM. Ξεναγείς για όλες τις ηλικίες. Την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου. Στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΤΕ, στην Κηφισιά, από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Πάμε σε break.

0: Best 92,6.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
15: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
14: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
17: We, the music.
18: Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be different. Be best.

Καλημέρα σε όλους, 7 και 39 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατσης διαλέγει τη μουσική, μιλάει στον Μπέστα πρωινά, 7 με 8.

χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1969 Kate Blanchett. Και έχει φύγει από τη ζωή το 1998 ο Frank Sinatra και το 2015 ο BB King. Στέλνετε μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω.λάκατζης. Λοιπόν, η Κηφισίας τώρα

έχει κίνηση ένα κομμάτι στη Φιλοθέη, σε αυτό το ύψος, προς το κέντρο. Κατά τα άλλα, παιδιά, εκεί Φυσίας τρώγεται, έτσι. Ο Κύφισος πάλι όχι, χειρότερα από χθες, και έχει και στην Αττική Οδό κίνηση.

Βασιλή Σοφία, Βασιλέο Κωνσταντίνου, αφήστε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε με τα πόδια, απλά μην τα αφήσετε με στη μέση. Η Εθνική Αντιστάσεως στην Ηλιούπολη, στη Γυμναστική Ακαδημία, εκεί μετά που προς τη Δάφνη, χαμός. Σας λέω και μικρότερους δρόμους, μπας και τι να πω τώρα.

Η Ποσειδόνος έχει κίνηση στο ύψος του Αλίμου. Έχει κίνηση, έχει κίνηση. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Οπότε, cool, έτσι.

πεσμένο καλώδιο από τρόλεϊ. Καλά, πόσο έγκυρη ενημέρωση και. Στη διασταύρωση Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Το νου σας. Τη Δευτέρα ξεκινούν στα Λύκια ενδοσχολικές εξετάσεις. Α, να γι' αυτό τα παιδιά του Λυκείου με χαιρέτησαν. Ο Ακύλας τραυματίστηκε. Εντάξει, σαββατογεννημένος, τι να σου κάνω. Το σχολιάσαμε, πάει το παιδί. Δεν θα παίξει το Σάββατο.

Λέμε τα νέα μας τώρα, έτσι. Στη Γαλλία, σε ένα κρουαζιερόπλοιο, αν ακούσεις τη λέξη κρουαζιερόπλοιο, σου πιάνει η καρδιά σου. Καμία χαρά. Α, θα πάμε, τι ωραία διακοπές σε κρουαζιερόπλοιο. Το έχω κανονίσει, άστο, μην πάστε. 1.700 επιβάτες εγκλωβισμένοι λόγω πιθανής γαστρετερίτιδας.

Και πόσες τουαλέτες να έχει. 48 κρούσματα. Και πόσο συχνά θα ακούγεται η λέξη άλλος. Τα κορίτσια τι λένε, άλλοι. Γιατί συνηθίζει άλλος. Τι άλλος. Βλέπεις, είναι κλειδωμένη που πας να μπεις. Πρέπει να στο πω δηλαδή.

μεγάλη επιτυχία ο συνδυασμός μικρής Φουρτούνας και γαστρεντερίτιδας. Τι να σου κάνουν και δραμαμίνες.

Εδώ ο κόσμος χάνεται εκεί στη γυμναστική ακαδημία στην κίνηση και ο Μίμης στην Καστοριά λέει, α, τι μου θύμισες. Είχε ένα φοβερό παγωτατζίδικο εκεί όλα τα λεφτά. Έτσι. Σε όλα τα πράγματα να βρίσκουμε

Έχουμε και διαγωνισμό, PAIDAP δηλαδή. Σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς, το Final Four φυσικά. Μπορείς να καταργήσεις τον έτυπο λογαριασμό, να ενεργοποιήσεις το e-bill και να μπει στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το Final Four της EuroLeague εδώ στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την Κυριακή. Να μπείτε στο site της EIDAP να δείτε τις πληροφορίες και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το Final Four αν ενεργοποιήσετε το e-bill.

Είναι viral μια σκηνή από το Apex με τη Σαρλίζ Θερόν και τον Ταϊρόν Έγκερτον. Αυτοί οι δύο είναι πρωταγωνιστές και παίζει μια κομματάρα από πίσω. Έχει γίνει viral, έχουν βγει στο TikTok, στο Instagram και έχουν κάνει βιντεάκια με τη σκηνή αυτή. Αν χαζεύετε θα... ίσως το έχετε προσέξει. Η ταινία, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι μια περιπέτεια έτσι λίγο σκληρή, αλλά... Αν νομίζω περνάς ευχάριστα την ώρα σου. Ευχάριστα, ξέρετε τώρα, δεν... Με σταυροπόδι δεν είσαι, αλλά... Λοιπόν, και παίζει αυτή η κομματάρα.

πάτε στο Σύνταγμα το Σάββατο μαζί με τον Best και την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Το είπα χωρίς αρδάμ. Μπράβο. Σε ένα special live radio

οι περισσότεροι τουρίστες αγνοούν τη Ριβιέρα και τον Αργοσαρονικό. Έρχονται μόνο ρε παιδιά και πάνε στο κέντρο εκεί. Σουβλάκι, Ακρόπολη, τσολιαδάκια. Έγινε έρευνα και λένε ότι λέει αυτό, ότι οι τουρίστες έρχονται και δεν πάνε. Δηλαδή έχουμε νησιά δίπλα, Σπέτσες, Έγινα, Αγκίστρι, Σαλαμίνα,

πώς να τους καλέσω να πω, we have beautiful island nearby. Ύδρα, πόρο. Μαζεύεστε όλοι εκεί στα σουβλάκια, ουρές. Έχω πετύχει, είχα πάει πρόσφατα σε ένα πολύ γνωστό στο κέντρο, μπιφτέκι. Μου πιάσα μου φέντα. Έχεις φάει? Αγγλικά, ήταν κάτι παιδιά από το Λονδίνο. Εγώ αν έχω φάει εδώ. Εσύ έχεις φάει? Μας είπαν, καλά σας είπαν, περιμένετε τώρα 30 άτομα στην ουρά. Τέλος πάντων, έρχονται και είναι εκεί τριγύρω. Πού να δεν το ξέρουν ότι σε μία ώρα μπορούν να είναι σε ένα νησάκι.

Short Distance. Short Distance λέγεται. Έλα, ναι, εντάξει τώρα. Το Nearby που το χρησιμοποιώ. Θέλω να κάνουμε αγγλική φιλολογία πρωί-πρωί. Θα αφιερώσω ένα τραγούδι τελευταίο τώρα στους τουρίστες.

θα ανοίξει το λεξικό. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Welcome to Greece.

0: 92,6. Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
3: Τα master χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Το Comic-Dom-Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
14: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι. Ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Best 92,6.
15: Choose music.
16: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο... Ποιο Eva Bell? Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, είσαι. Πολύ γρήγορα, θες να με ξεπεράξεις? Έχεις να πεις κάτι άλλο?
0: Όχι, θα όλο και κάτι θα βρούμε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Από κίνηση, πώς θα δες, ερχόμενη?
1: Καλά.
0: Καλά, ε.
1: Ναι.
0: Έχουμε καιρό να γκρινιάξουμε για την κίνηση. Να το κοιτάξουμε αυτό.
1: Δεν βρίσκω πολύ κίνηση.
0: Μήπως φεύγουμε νωρίτερα από τα σπίτια μας?
1: Όχι, νομίζω ότι στην ώρα τη δική μας, δεν ξέρω τι γίνεται μετά τις 8, που ζορίζουν τα πράγματα.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ναι.
1: ότι στην ώρα τη δική μας, όσο καλοκαίριασε, λίγο έφτιαξε. Δηλαδή δεν μπορώ, να συγκρίνω το πώς ερχόμουν, ξέρω εγώ, τα Χριστούγεννα μετά τις γιορτές και τέτοια.
0: Είχε
1: πολύ περισσότερο.
0: Αυτό να μην το ματιάσουμε.
1: Να μην το ματιάσουμε, θα τελειώσουν και τα σχολεία κάποια στιγμή.
0: Έτσι, σε κανένα μήνα νομίζω, ε.
1: Σε κάνα μήνα ακριβώς. 15 νομίζω, 12 εκεί.
0: Σήμερα ο μήνας έχει 14 και είναι ακόμη Μάιος και ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική. Όπως κάθε πρωί, η Μάνη Ναντάνη.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Και ο Γιώργος Πίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Πάμε παρέα λοιπόν ως τις 10 με τα μηνύματά σας να τα περιμένουμε στο Live 24 εννοείται και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Έτσι να μελώσουμε πρωί-πρωί με αυτή την πολύ ωραία διασκευή στο All Time Classic.
1: Ο χειμώνας με το καλοκαίρι παλεύουν ποιος θα επικρατήσει. Ο χειμώνας προσπαθεί να κερδίσει λίγο παραπάνω χρόνο. Την ίδια ώρα το καλοκαίρι βιάζεται να πάρει τη θέση του. Και στη μέση η άνοιξη, που προσπαθεί να αποτρέψει μια βίαιη σύγκρουση δύο γιγάντων.
0: Χρυσίδα Δημουλίδου.
1: Όχι, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο μετεωρολόγος, ο γνωστός μετεωρολόγος, ο οποίος μιλάει για 10 ημέρες, ένα δεκαήμερο βροχών και αστάθειας.
0: Μάλιστα. Και την είδα έτσι ποιητικά τη φάση.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Μας ταξίδεψε ο κύριος Μαρουσάκης. Δεν ξέρω τι σημαίνει στην πράξη αυτό. Από σήμερα υποτίθεται θα αλλάξει έτσι το κλίμα.
0: Στην Αθήνα πάντως οι προβλέψεις
1: λένε ότι προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες απογευματινές συννεφιές.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε δυτικούς ανέμους. Εντάξει.
0: Τα εκτιμούμε αυτά τα διαλύματα δροσούλας, γιατί είπαμε.
1: Ναι,
0: τα μαζεύουμε στην πλάτη μας σαν τις καμήλες για τη ζέστη που θα έρθει το καλοκαίρι.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Ήδη εδώ πέρα σκάνε στο live και στα social. Μπόλικα, ο μήνας λοιπόν έχει 14. Σε ποιους ευχόμαστε σήμερα με όλη μας την ψυχή και ποιες επαιτίους αξίζει τον κόπο να μνημονεύσουμε.
1: Λοιπόν, θα μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο γιατί η αναπαραγωγή θέλει ήχο. Λοιπόν, γιορτάζουνε. Ποιοι γιορτάζουνε καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λέανδρα. Και η Βίκη Λέανδρος.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Η οποία Βίκη Λέανδρος ήταν στην Eurovision.
0: Βγήκε στην Eurovision, ναι, νομίζω κάτι επαιτειακό ήταν.
1: Φοβερό.
0: Όσοι, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Επίσης είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία.
0: Την απραξία?
1: Ναι, η μέρα κάτσε να
0: δω. Ωραίο. Μ' αρέσει.
1: Να κάνουμε απραξία θέλει αυτή η μέρα.
0: Ανεκτήμητη η αξία. Η απραξία και πλέον όχι απλά δυσέβρετη. Δεν παίζει.
1: Και
0: ούτε
1: όχι μόνο
0: αστείο.
1: Αυτό, θεσπίστηκε λέει για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Είναι μια σοβαρή διαταραχή ομιλίας.
0: Αλλού το πήγαμε.
1: Εμείς πήγαμε στο ότι πρέπει κάποια στιγμή να καθόμαστε και λίγο άπραγοι.
0: Αυτό, και να μην κάνουμε τίποτα, έστω για λίγα λεπτά.
1: Πόσες τύψεις έχεις όταν σου συμβαίνει αυτό? Ειδικά μες τη μέρα.
0: Ναι. Ενοχές.
1: Έχεις κάτι πρέπει να κάνω τώρα. Τι γίνεται? Λοιπόν, γεγονότα. Σαν σήμερα το 1796, ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
0: Μάλιστα.
1: 1900, σαν σήμερα, αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν, ξεκινάνε σήμερα 14 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 28 Οκτωβρίου.
0: Είχαμε
1: long play.
0: Μπόλικο.
1: Η Ολυμπιακή. 1928, ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Τι έκανε ο Πίτσικας?
0: Τι έκανε? Βόγγιξε.
1: Βόγγιξε με την Τράπεζα της Ελλάδας.
0: Ναι. Okay. Έχουμε μπιφ.
1: 1937, σαν σήμερα, ο Ντιούκ Έλλινγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Κάραβαν. Έχεις φέρει Κάραβαν?
0: Δεν έχω φέρει καραβάν, αλλά θα τιμήσουμε έναν άλλο μουσικό, μιας και είναι επίκαιρος και λόγω της επικείμενης επίσκεψης του στη χώρα μας.
1: Σαν σήμερα επίσης, το 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρισκόταν υπό Βρετανική εντολή.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ 20 χρόνια αργότερα, το 1968, η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούπτσεκ, ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. Γενέθλια τώρα. Α, έχεις τηλέφωνα σήμερα. Έχεις τηλέφωνα. Εκτός από τον Ρόμπερτ Όουεν που έχει πεθάνει, ήταν ο αλλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Η αγαπημένη μου. 1771 γεννημένος. Πρέπει να πάρει την Kate Blanchett. Ταράχτηκε. Ταράχτηκε βουλκάνη και δύο μας.
0: Τρομερή.
1: Την Kate Blanchett, δηλαδή, η οποία κλείνει σήμερα τα 57.
0: 57.
1: Βεβαίως.
0: Μαγικό.
1: Και έχεις να πάρεις και τον Mark Zuckerberg.
0: Α, δεν μιλάμε.
1: Δεν μιλάτε.
0: Όχι, όχι.
1: Έχετε κόψει.
0: Τον τιμώ χρησιμοποιώντας, σκρολάροντας αυτή τη στιγμή το timeline μου στο Facebook για ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Not.
1: Ναι. Το 1984 γεννημένος ο Μάρκ.
0: 84 είναι 42 κι αυτός,
1: Κι αυτός, όταν λες, είναι κάποιος άλλος εδώ 42.
0: Όλο και κάποιος εκεί έξω θα είναι
1: 42. Εκεί έξω. Ναι, εκεί έξω. Τώρα, φεύγει. Σαν σήμερα το 1879 έφυγε ο επαμεινώντας Δέλη Γιώργης, ο Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το 1998 έφυγε ο Φρανκ Σινάτρα.
0: Ποτέ το.
1: Το 1998, σαν σήμερα, έφυγε ο Φρανκ Σινάτρα και το 2015 ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ο Αμερικανός θρύλος του μπλους, ο Μπίμπι Κίνγκ.
0: Ο Μπίμπι Κίνγκ, ο οποίος είχε έρθει πριν από πολλά χρόνια, είχε έρθει στην Αθήνα, θυμάμαι, σε ένα ανοιχτό φεστιβάλ. Ποιο ήταν όμως αυτό, αν θυμάται κάποιος, να μας πει.
1: Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Μιλάμε, ήταν τώρα που από τι φλασιά αυτή. Κάπου εκεί στην Πειραιό, σε έναν open air χώρο, δίπλα εκεί στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Κάτι τέτοιο. Φλασιά τώρα πρωί-πρωί. Όλο και κάποιος θα το θυμηθεί και θα μας στείλει.

0: Μην τρελαθούμε.
1: Δεν είπαμε για κρύο. Δεν μίλησε κανείς για κρύο.
0: Μια βροχή καλοκαιρινή βροχούλα. Πώς θα λέει ο Βαγγέλης Γερμανός.
1: Ανεξάρτητη
0: λέει. Τον έχω μνημονεύσει πολύ.
1: Τον έχω μνημονεύσει πάρα πολύ τον Βαγγέλη Γερμανό για τη βροχούλα του.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Κάποιοι εδώ μα στέλνετε και για αγορές εισιτηρίου του Final Four. Μπαίνω, λέει, και βλέπω στη γνωστή πλατφόρμα 7.500 ευρώ. 7.500 ευρώ. Όσο φανατικό και να είσαι, λέει, υπάρχει άνθρωπο που θα τα δώσει. Ναι, υπάρχει. Εννοείται. Ετοιάσου, αυτός, να μην βγαίνει. Κάποιος υπάρχει, σίγουρα θα τα δώσουν. Χαμός με τα μηνύματα εδώ πέρα. Ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ.

0: γίνεται το ματιάσαμε. Στο Ήλιον λέει επίσης μαυρίλα και ψυχαλίζει. Ο δικός μας ο Μπρους στέλνει ότι στην Κυψέλη έχει ήδη μαυρίσει ο ουρανός. Στα ορεινά της Νίκαιας βρέχει άλλο μήνυμα εδώ πέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Στα ορεινά της Νίκαιας,
0: είπε. Ναι, στα ορεινά της Νίκαιας. Τι γίνεται, άμα.
1: Πάντως εδώ βλέπω το μετέο, δίνει βροχή για τις 3 το μεσημέρι.
0: Okay.
1: Και αέρα έχει.
0: Και αέρα.
1: Αέρα δυτικό.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστούμε και για το μήνυμα. Όχι ότι δεν το θυμόμασταν, αλλά εντάξει, είμαστε. Υπάρχουν συνάψεις εδώ πέρα και μεταξύ ημών και ημών. Σήμερα έχει και γενέθλια, εννοείται θα το μνημονεύαμε. Έχει ο David Byrne, ο οποίος έρχεται ως γνωστόν και στη χώρα μας σε λίγες ημέρες. Πόσες μέρες βασικά. Μέσα στον Ιούνιο έρχεται ο David Byrne. Στις 21 Ιουνίου έρχεται ο μέγιστος David Byrne μαζί με τους Nation of Language. Οπότε είναι ένα από τα πολύ hot live της φετινής σεζόν. Κανονιστείτε με τα εισιτήρια, παιδιά, γιατί όλα πάνε για sold out. Δηλαδή είναι τρελό αυτό που συμβαίνει φέτος. Ο οποίος David Byrne γεννήθηκε μια μέρα σαν κι αυτή, 14 Μαΐου του 1952.
1: Τέλεια.
0: Μέγιστος, να τα εκατοστήσει.

0: τη συνάντηση γιγάντων και αυτή η σύμπραξη του David Byrne με τον Brian Eno, ο οποίος Brian Eno... Καλά, συξυπακούνται. Ο οποίος Brian Eno έχει αύριο γενέθλια, οπότε θα τον μνημονεύσουμε κι αυτόν αύριο, ναι. Ο μεγαλύτερος όλων, ο Brian Eno. Θα τα πούμε αυτά αύριο. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα. Το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας στα Ποσειδόνια έρχονται και φέτος και οι M-Systems με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας μαζί με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχθούν 1 με 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569 Hall 1, στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία, για να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες τους λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT.
1: Και αν αναζητάτε τέλεια αντιλιακή προστασία, παρότι οι ψυχαλές δεν έχει σημασία, βάζουμε αντιλιακό.
0: Εννοείται.
1: Και ταυτόχρονα θέλετε και ένα φυσικό matte μακιγιάζ, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, είναι το προϊόν που σας χρειάζεται. Έχει εξαιρετική κάλυψη, έχει 50 δίκτυα προστασίας, σας προστατεύει από τις επιβλαβείς UVA και UVB ακτινοβολίες, ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρει και μια matte φυσική εμφάνιση που διαρκεί όλη την ημέρα. Είναι εμπλουτισμένο με νιασιναμίδη και υαλουρονικό νάτριο. Ενυδατώνει και μειώνει την εμφάνιση των λεπτογραμμών, αφήνει το δέρμα απαλό και υγιές. Επιπλέον είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, δεν έχει νόπρευμα ούτε και άρωμα. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις για να βρείτε την τέλεια απόχρωση για εσάς. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, η φροντίδα και η ομορφιά στην πιο πρακτική μορφή.
0: Και όλα αυτά, ενώ το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Στο gasmuseum.gr, κάθετος Actions, καλέ. Κλείνετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο που θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου. Μηνύματα έρχονται από κάθε περιοχή της Αθήνας ότι σκοτεινιάζει ο ουρανός.
1: Ωραία.
0: Και στο κέντρο έχει αρχίσει λίγο, λένε κάποιοι, να ψυχαλίζει. Μέχρι και από την Πάτρα έρχονται, στην οποία Πάτρα ρίχνει και χαλάζει, παρακαλώ.
1: Τέλεια, ορίστε. Καλύτερα δεν είναι στην Πάτρα. Βίκυ λέει, λέγεται τραγουδίστρια. Όχι, λέει. Το ξέρουμε, για πλάκα το πούμε.
0: Όντως, εγώ για Λέανδρο την είχα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πληροφορία πρωί-πρωί.
1: Πάντως ο BB King ήταν το 1982 στο Λυκαβιτό.
0: Όχι, μωρέ, έχει ξανάρθει μετά ο BB King. Δεν έλεγα για αυτή. Αγέννητος γάρα ακόμη τότε.
1: Ήσουν αγέννητος το 82,
0: ναι, σωστά.

0: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
1: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
0: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 10, 15 έως 17, 22 έως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
13: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Μέγαρον.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: με τον ουρανό να σκοτεινιάζει και εδώ στο Μαρούσι που είναι το ραδιομέγαρο του Best. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα να δούμε τι παίζει σήμερα, 5η 14 Μαΐου του 2026, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη εξουσίας. Με τη Βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του, ο Βρετανός βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε χθες τον επωνομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον Κιρ Στάρμερ. Ναι, μάλλον οι μέρες του δεν. Ας πούμε ότι φαίνονται μετρημένες αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, υποόρωση τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές.
1: Το Βασίλισσα Καμίλα, όμως από μόνο του δεν είναι φανταστικό.
0: Γράφεται μόνο του το αστείο, μόνο, έτσι. Ναι. Σε μια περίπτωση που λέτε με την τεχνητή νοημοσύνη, μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έθεσε στο ChatGPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, αντέγραψε και την ερώτηση. Σε άλλη, καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές της να γράψουν.
1: Αυτά. Θα το κάνουμε
0: ακριβώς. Το έχουν κάνει. Χθες δημοσιεύτηκε ένα. Τέλος πάντων, έχει σημασία να πούμε ποιος και τι και πού. Καραμπινάτο AI, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, σε καλούς συναδέλφους που ακούνε και έξω, αν είναι να το χρησιμοποιείτε, τουλάχιστον να γίνει και ένα διπλό τσεκ μετά. Γιατί βγάζουν μάτι, το AI slope βγάζει μάτι. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή. Λίγο να το προσέξεις, φαίνεται. Κατά τα άλλα, έως 2,5 ώρες αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Ενώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο στην Καθημερινή για τη μεγάλη απάτη στα κοντέρ.
1: Ποια κοντέρ?
0: Των αυτοκινήτων. Αχα. Με ένα σχετικά απλό τρόπο, λοιπόν, οι επιτίδιοι καταφέρνουν να μειώνουν τα χιλιόμετρα που εμφανίζεται να έχει πραγματοποιήσει ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα 1 στα 5, δεν και λίγο, εισαγόμενα μεταχειρισμένα που πολλούνται στην Ελλάδα να έχουν πειραγμένο κοντέρ. Έχεις κάνει 200.000 χιλιόμετρα, ξέρω, το σβήνεις αμηδενικό. Πάμε στα νέα. Παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα στις τράπεζες. Η πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,8 ευρώ. Το έπαθες αυτό? Εγώ το έπαθα τις προάλλες και μου χρέωσαν 0,80.
1: Γιατί πράγμα?
0: Λοιπόν, ξαφνικά δεν έχει σημασία να πω σε ποια τράπεζα. Και δεν θα πω, γιατί ποιος ξέρει μετά τι θα μας κάνουν. Λοιπόν, anyway, μπαίνω να κάνω να δω τι υπόλοιπο έχω. Μπορεί σε μία. Δεν υπάρχει λόγος, τώρα βαριά.
1: Ούτως ή άλλως όλα το κάνουν.
0: Σε μία από τις τράπεζες λοιπόν που χρησιμοποιώ, μπαίνω να δω το υπόλοιπό μου.
1: Έχεις και πολλοί εκατομμυρίους, έχεις πολλούς λογαριασμούς. Έχεις και στα Cayman.
0: Και μιλάω μόνο για τις ελληνικές τράπεζες αυτή τη στιγμή, έτσι, μην πιάσουμε ελβετικές και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και βλέπω μια χρέωση τόσο.
1: Πόσο?
0: Τι έγινε, ρε παιδιά?
1: Πόσο?
0: Τόσο. Ένα μηδέν. Λοιπόν, και εμείς θα πω λίγο. Ρόπιασα πάρα πολύ, γιατί δεν έχω χειρότερο από το να μου παίρνουν έστω ένα σέντρε, παιδί μου, οι τράπεζες, έτσι. Με το έτσι θέλω, για τάχα μου υπηρεσίες. Δεν υπάρχει κάτι που να με τρελαίνει περισσότερο.
1: Σου παίρνουν συνέχεια εντωμεταξύ.
0: Δηλαδή, και διαβάζω λοιπόν στην ενημέρωση ότι και καλά σου αλλάζουν την κάρτα, με το έτσι θέλω σου περνάνε σε μια επόμενη, σε ένα άλλο είδος λογαριασμού, το οποίο έχει μια συνδρομή. Και μετά, αν θες, μπορείς να το ακυρώσεις εσύ, αλλά τα 0,80 στα έχουν πάρει.
1: Για 80 λεπτά μιλάμε.
0: Για 80 λεπτά μιλάμε. Δεν είναι όμως στις τράπεζες ούτε ένα cent, αν
1: συμφωνώ,
0: δεν υπάρχει λόγος.
1: Συμφωνώ.
0: Ούτε cent.
1: Συμφωνώ.
0: No offense, δηλαδή, τραπεζίτες, αλλά ούτε cent. Να είναι μια υπηρεσία που, ξέρω εγώ, ας πούμε ότι είχε και νόημα το ο Δίας, ξέρω εγώ. Okay. Που και αυτό νομίζω έχει σταματήσει τώρα.
1: Το έχω πάθει και εγώ και δεν το έχω καταλάβει προφανώς.
0: Να, δηλαδή, το, τη βρήκε την τράπεζα εδώ.
1: Α, και εγώ τέτοια έχω.
0: Παθώντες είμαστε, λέει. Ναι, και τρελάθηκα. Σκέφτηκα μετά να πάρω τηλέφωνο, να μιλήσω με κέντρα. Λέω τώρα, άστο, θα ανεβάσει πίεση. Άρα, μάθε πώς ακυρώνεται αυτή η νέα κάρτα. Αυτό το νέο είδος λογαριασμού. Οπότε,
1: αυτό που το γράφει.
0: Τώρα δεν τα θυμάμαι. Έγινε μέσω του app έγιναν όλα αυτά. Σου έρχονται κάποιες ενημερώσεις, μα μου σου του. Το ρεζουμέ είναι ότι εγώ. Ναι, μεν ακύρωσα αυτό το νέο είδος λογαριασμού και επέστρεψα στο παλιό που ήταν δωρεάν.
1: Πώς το ακύρωσες τελικά?
0: Τώρα σώθηκες.
1: Μέσω του app.
0: Μέσω του app, ναι, το βρήκα. Αλλά τα 0,80 τα πήρανε. Σκέψου τώρα από πόσα εκατομμύρια να πάρθουν 0,80. Τι λεφτά είναι. Με το έτσι θέλω.
2: Φορολόγητα.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Με το έτσι θέλω όμως είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτά που λέτε. Συνεχίζουμε. Πάμε στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού, πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Τέλος, όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποίησης σε δίθεν παραγωγούς. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Κεντρικό τίτλο σήμερα: Αυταρχικός κατήφορος. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές. Τέμπι, ο ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό. Ενώ στο ριζοσπάστη διαβάζουμε για ανάσα και ελπίδα για την νεολαία όσον αφορά τη νίκη της πανσπουδαστικής. πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Θα πρότεινα όσον αφορά την Κρήτη να μην χρησιμοποιούμε λογοπαίγνια που έχουν να κάνουν με εκρήξεις και πυροβολισμούς. Yeah. Ειδικά όσον αφορά την Κρήτη. Και πάμε στην κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία με τον νόμο εντός αγωγικών της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και ένα ενδιαφέρον θέμα, ας το δούμε μετά αυτό. Τέλος στη Δημοκρατία σήμερα. Τιμωρούν τους τίμιους. Νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου. Ο ΠΚΠ. Ποιος ασχολείται μωρέ, με τον ΠΚΠ.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Ο ΠΚΠ, υποκλοπές. Σιγά μωρέ τώρα.
1: Δεν ασχολείται ο κόσμος με αυτά τα πράγματα.
0: Έλα σε παρακαλώ. Αυτά που λέτε με τα πρωτοσέλιδα.
1: Το λέμε σοβαρά τώρα, κάποιος θα μας
0: δει. Ναι. Όχι, παιδιά, πλάκα.

0: Ο πατρινός ιδρυτής της Vigo Records λέει: ο ύμνος της Πάτρας από Pet Shop Boys. Θα μινάρω.
1: Εμένα οι φίλοι μου με λέγανε Μανινάρο. Έχει μόνο σχέση αυτό το τραγούδι. Αντρέα, να ξέρεις, φοράω την μπλούζα σου. Το νέο κύμα.
0: Ρε, εσείς στέλνετε μηνύματα, έχετε λυσάξει να πούμε σιγά βαρύμαγκες για να πω ποια είναι η τράπεζα. Δεν έχει σημασία, παιδιά, και να σας πω γιατί δεν έχει σημασία. Γιατί όλες οι τράπεζες
1: το κάνουν.
0: Γιατί έχετε στείλει και από την τράπεζα που εννοούσα εγώ και από όλες τις δικές μας εδώ ελληνικές συστημικές που λένε τράπεζες. Όλες το κάνουν. Οπότε σιγά βαρύμαγκες που με λέτε πριτς ο Μίχος. Δεν λέει, φοβάται. Δεν κατάλαβα.
1: Τι πάνε με φοβάται. Όταν απαγορεύεται να αναφερθείς σε κάτι δημοσίως, τι.
0: Είσαι,
1: ας πούμε, πριτς, άμα θες να σου κάνω μήνυση.
0: Ασούμε.
1: Δεν θες να μείνει σούλα πρωί-πρωί. Έχετε ξυπνήσει πολύ. Έτσι,
0: 27
1: μπράβο,
0: Ιουνίου
1: μπράβο.
0: Οι Pet Shop Boys θα έρθουν, τους περιμένουμε και αυτούς. Κοιτούσα χθες τις συναυλίες στο μεταξύ του καλοκαιριού. Είναι μια συγκεκριμένη εβδομάδα τον Ιούνιο.
1: Κοιτάς, ξανακοιτάς το
0: μεταξύ. Ναι, τις βλέπω γιατί φτιάχνω το πρόγραμμα. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα τον Ιούνιο.
1: Έχει βγάλει ξελάκι, να ξέρετε σίγουρα.
0: Όχι ξελάκι, τις έχω βάλει στο calendar. Και με ειδικό με color, με ειδικό χρωματισμό.
1: Με color ακούω.
0: Ειδικό χρωματισμό.
1: Είναι color ή color, κατά
0: την color, United Colors. Είναι σαν το κατ' ένα μέσα στον Bowie και στον Bowie.
1: Είσαι Βρετανός, γι' αυτό.
0: Βρέχει στη Βουλιαγμένη, μας λέτε, και στο Χαλάνδρη μας λέτε ότι βρέχει.
2: Εντάξει.
0: Έρχεται και εδώ, έχει σκοτεινιάσει. Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον που είδα και στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Είναι με ένα θέμα που συζητιέται, παιδί μου, πολύ τον τελευταίο καιρό, που έχει να κάνει με την πληθυσμιακή κατάρρευση. Και την πληθυσμιακή συρρήκνωση, όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Όχι, στην Πούνε πάλι που δεν κάνει παιδιά.
0: Δεν ήμουν να μην το αναφέρουμε. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό όταν διαβάζεις ότι έως το 2100 λένε ότι η Ελλάδα, εκτός συγκλώ απρόοπτου, πάει καραμπινάτη για τα 7,3 εκατομμύρια. Τώρα είμαστε 10, κάτι πόσα είμαστε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κανείς δεν ξέρει ακριβώς, γιατί ο τελευταίος.
1: Η τελευταία απογραφή δεν πήγε πολύ καλά.
0: Λοιπόν, 7,3 εκατομμύρια. Και εξής, το χειρότερο δεν είναι αυτό.
1: Ποια είναι?
0: Το χειρότερο είναι ότι από τα 7,3 εκατομμύρια η πλειοψηφία δεν θα είναι σε παραγωγικές ηλικίες. Γιατί γερνάμε κιόλας ταυτόχρονα. Εκτός του ότι δεν κάνουμε.
1: Ναι, εμείς θα κάνουμε τα παιδιά μας.
0: Λοιπόν, θα δουλεύει η κόρη σου. Ναι. Πες της να δουλεύει διπλοβάρδια, γιατί θέλω τη σύνταξή μου.
1: Ναι, για σένα θα δουλεύει.
0: Όχι, το 2100 δεν θα ζούμε.
1: Δεν θα ζούμε το 2100. Αλήθεια.
0: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, δεν θα ζούμε το 2100, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει παγιωθεί αυτή η τάση πληθυσμιακής συρρήκνωσης και στην Ελλάδα συγκεκριμένα και στην Ευρώπη. Και γίνεται μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει, για το αν πρέπει να ενταχθούν οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί, οι μεταναστευτικές ροές. Π.χ. αυτό που κάνουν στην Ισπανία, που τους δίνουν δικαιώματα πολίτη κανονικά και καταγράφονται, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Τέλος πάντων, για την ιστορία να ξέρετε αυτό, ότι στο 2100, αν είστε εδώ, μάλλον θα είστε 7,3 εκατομμύρια. Έτσι λένε οι προβλέψεις.
1: Ποιος θα είναι εδώ, παιδί μου, από αυτούς που μιλάμε
0: τώρα? Δεν ξέρεις ποτέ, ρε παιδί μου. Όσο θα έχει προχωρήσει η επιστήμη μέχρι τότε, μπορεί κάποιος να έχει κάνει παιδί και το παιδί του να είναι τώρα ενός. Το 2100 θα ζει το παιδί. 25, 26 έχουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα ζει.
1: Ναι, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Και η κόρη μπορεί να ζει.
0: Κόρη θα ζει το εγώ. Ναι, ναι.
1: Άμα
0: θα μπορούσε.
1: Κρατήσει γερά.
0: Θα μπορούσε.
1: Κόψει λίγο τη ζάχαρη.
0: Κάποιος εδώ μας λέει ότι και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Αν είναι εφικτό, ανακοινώστε. Λέει να βρεθούν δότες, γιατί έστειλε για αιμοπετάλια.
1: Αιμοπετάλια στο νοσοκομείο Μεταξά. Αν κάποιος είναι δωρητής, δότης. Δότη. Πρέπει να. Τα αιμοπετάλια δεν είναι και μια πιο έτσι, περιπλοκή διαδικασία, νομίζω. Mm-hmm. Αλλά αν κάποιος από εσάς μπορεί, θέλει. Το έχει ξανακάνει. Θέλει να το κάνει για πρώτη φορά. Υπάρχει ανάγκη για αιμοπετάλια αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Μεταξά.

0: ανεβάζουν τα BPM Over Mono με το Lock Up, το νέο του single από το επερχόμενό του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Αύγουστο. Στέλνετε και άλλα μηνύματα εδώ για αυτές τις συνδρομές, τις περίεργες, τις τραπεζικές. Τώρα δεν μπορώ να πω τις ονομασίες αυτών των συνδρομών, γιατί δεν ξέρω αν είναι η ίδια ονομασία για όλες τις τράπεζες. Αλλά ναι, Μάνο, εσύ που στέλνεις εδώ στο live, ναι, μέσα σ' άκρες αυτό εννοούσα. Ή ακριβώς αυτό εννοούσα.
1: Εσύ που στέλνεις εδώ στο live.
0: Αλλά σε άλλη τράπεζα.
1: Εσύ που στέλνεις εδώ στο live, εμείς μιλάγαμε για άλλη τράπεζα, αλλά για την τράπεζα που μιλάς εσύ, μας έχει στείλει και άλλη μια φίλη ακροάτρια εδώ, ότι το έχει πάθει ο καλός της. Ακύρωσε τελικά την κάρτα αυτό. Και το λογαριασμό και άνοιξε καινούριο απλού ταμιευτηρίου για να μην έχει αυτή τη χρέωση.
0: Ναι, κάτι
1: οπότε ψάχτω. Γιατί μπορεί να είσαι στην ίδια κατηγορία. Βρέχει και στα Μελίσια. Γενικά βρέχει παντού. Μόνο εδώ δεν βρέχει. Μήπως βρέχει και εδώ.
0: Θα βρέξει εδώ, δεν το γλιτώνουμε.

0: Βροχή στο μεταξύ, pun intended, ιστορίες τραπεζικής παράνοιας εδώ πέρα από φίλους γνωστούς, αγνώστους, μπεστάκια, μπεστάκιδες, μπεστάκισες της τρελής γίνεται εδώ πέρα και με το δίκιο μας όλοι. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος, λέει ότι πήγε, του κλέψανε λέει το πορτοφόλι, ζήτησε νέα κάρτα, ξαφνικά πέφτει το 6 ευρώ της συνδρομής που το στέλνουν και άλλοι εδώ.
1: Πρέπει να το τσεκάρω. Εγώ έχω πάρει εδώ στη συνδρομή και δεν το έχω καταλάβει σίγουρα.
0: σίγουρα. Εσύ θα έχει πάρει κάποια super premium,
1: ναι,
0: ξέρω
1: ναι.
0: Κάτι συνδρομή.
1: Εγώ μπορώ να πληρώνω.
0: Κάνω και μασάζ.
1: Ναι.
0: και δεν πάει, λέει, στην τράπεζα και μου γράφει εδώ τις ιστορίες παρανοϊκές. Έτσι. Του λένε, πάει στην τράπεζα με το διαβατήριο και του ζητάνε φωτοτυπία της αστυνομίας για την ταυτότητα, για την απώλεια. Και λέει, ρε παιδιά, σοβαρά. Προτιμάτε απλή φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο. Αυτή είναι η διαδικασία. Ό,τι να είναι γενικά, έτσι όπως γράφει εδώ, ο φίλος δεν τους ελέγχει κανείς και όλα αυτά ενώ έχεις προσπαθήσει εννοείται να βγάλεις άκρη
1: το
0: με
1: φανταστικό.
0: Τα τηλεφωνικά κέντρα και με το AI εννοείται και τρέχα γύρευε.
1: Το άλλο φανταστικό είναι ότι πηγαίνεις στο κατάστημα, δηλαδή εγώ την άλλη φορά μου είχε κρατήσει την κάρτα το μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Το μηχάνημα είναι μπροστά σε ένα κατάστημα. Μπαίνω στο κατάστημα
0: και
1: λέω, συγγνώμη, λέω, μου κράτησε την κάρτα. Και ποιο λόγο μου κράτησε την κάρτα.
0: Πού να ξέρουν αυτοί.
1: Λέει, α, θα πάρω τηλέφωνο. Τι να πάρω τηλέφωνο, είμαι εδώ. Όχι, λέω, πάρτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Λέω, μα είμαι εδώ, μου έχει πάρει την κάρτα, δεν έχω λεφτά. Είναι Παρασκευή, πρέπει να βγάλω.
0: Δεν έχω μονάδες.
1: Και πείτε μου γιατί, δεν είναι ανάγκη να μου τη δώσετε.
0: Γιατί
1: δεν έχω λόγο, δεν έχει λόγο να μου κρατήσει την κάρτα. Τι ήταν τώρα, ήταν αυτές που τις αλλάζανε από τέτοιο σε Visa, ξέρω κάτι κάνανε. Και δεν τους άρεσε πια η κάρτα, οπότε την είχαν χάσει αυτή που μου είχαν στείλει, δεν είχε έρθει ποτέ. Γιατί τη στέλνουν στο σπίτι με το ταχυδρομείο.
0: Ναι, ναι, καλά, τρακαγύρευε.
1: Τι στο σπίτι με το ταχυδρομείο, εδώ πέρα δεν βρίσκουμε τη ΔΕΗ. Θα βρούμε την κάρτα.
0: Αχ, εντάξει,
1: πρέπει να κάνεις ειδική τέλος πάντων.
0: Σε
1: πάμε για
0: έκανας, χρειάζεσαι νομική υποστήριξη, έκαναν μήνυση τράπεζες. Όχι ακόμη, αλλά έτσι όπως το πάμε δεν αποκλείεται.
1: Κάποιος δικηγόρος μου θέλει να σε εξυπηρετήσει εδώ.
0: Πάμε για διάλειμμα, μοντάτε σιγά σιγά. Να δούμε τι γίνεται έξω, να βγούμε, να δούμε αν βρέχει και στο Μαρούσι και να έρθουμε με
1: νεότερα. Να τους πεις αν βρέχει στο Μαρούσι.
0: Με ρεπορτάζ, 4-5 λεπτά.
1: Μιλάμε τώρα ότι πολεμικός ανταποκριτής.
0: Πάμε για break.
1: Πάμε για break. Πριν πάμε για break, να σας πω ότι αν σας έπεσε το κινητό και οθόνη έγινε μοντέρνα τέχνη. Θα πάτε στο Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε ότι περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Εννοείται μπαίνουν μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
0: Μπράβο.
1: Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, σοβαρό σέρβις, όχι αστεία. Οπότε αν πάθει κάτι το κινητό σας, ξέρετε που θα πάτε, 25 χρόνια, ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού.
0: Φύγαμε για διάλειμμα λοιπόν, έχοντας κατά νου ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Πολλές δράσεις και παιδικά εργαστήρια εκεί. Για να κλείσετε θέση, μπείτε στο gasmuseum.gr/actions για το επόμενο εργαστήριο που θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
1: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Best 92,6.
15: Life was good, dear. I felt complete.
16: Choose music.
17: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
18: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
19: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα.
1: Εντελώς boomer. Εντελώς boomer ο τρόπος που χόρεψες και εσύ και εγώ τώρα με το.
0: Κωνσταντάρας.
1: Κωνσταντάρας λίγο.
0: Κωνσταντάρας στα 80's όμως. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η βροχή και εδώ στο Μαρούσι και στο κέντρο της Αθήνας.
1: Το έκανες το ρεπορτάζ σου.
0: Βγήκα έξω, άστα. Με την ψυχή στο στόμα. Για να προλάβουμε.
1: Χαρά στο κουράγιο σου.
0: Πάμε εδώ λοιπόν για τη δεύτερη βροχερή από ό,τι φαίνεται ώρα. Ως τις 10 θα είμαστε στα μικρόφωνα και τη μουσική. Η Μανίνα Ντάνο.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ευχαριστώ. Ο Γιώργος Μπίτσικας θα φροντίσει τον ήχο για άλλη μια ώρα. Και όχι μόνο, εννοείται, τα μηνύματά σας τα επόμενα τα περιμένουμε στο Live24 και στα social του σταθμού της εκπομπής.
1: Και τα προσωπικά μας
0: φυσικά. Η M-Systems με 26 χρόνια παρουσία στον κλάδο της πληροφορικής και η Schneider Electric με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της αδιάλειπτης λειτουργίας, φέρνουν στην εμβληματική διοργάνωση των Ποσειδονίων προτάσεις για τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους παρόχους επικοινωνιών, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ενέργεια και τους πόρους τους, προσφέροντας ένα συνδυασμό προόδου και βιωσιμότητας. Επισκεφτείτε λοιπόν από την 1η ως την 5η του Ιούνιου στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, ώστε να ενημερωθείτε για τις βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις στη διαχείριση ενέργειας.
1: Αν πάλι έχετε όρεξη για self-pampering σήμερα και λίγο self-care, αυτά τα που λένε
0: οι ναι. Σπίτι.
1: Έχω να σας πω για αυτές τις θεραπείες express που έλεγα και χθες από την Eva Bell. Mm-hmm. Ξεκινάμε με τα βασικά. Eva Bell Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Είναι θεραπεία express, την αφήνετε για λίγα λεπτά και το δέρμα σας λαμπερό και σφριγγυλό με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Mm-hmm. Έπειτα έχουμε τις σαμπούλες προσώπου και λαιμού Eva Bell που έχουν υψηλή συγκέντρωση πεπτιδίων, υαλουρονικό οξέος και βιταμίνη C στη σωστή δόση για εντατική επανορθωτική φροντίδα. Σε 5 μονομέρες αγωγής θα δείτε διαφορά, χαρίζουν λίανση των ρητίδων, λάμψη αναζωογόνηση κλπ. Και τέλος, η Eva Bell μονοδοσικές κάψουλες λάμψης είναι ένα booster υψηλής περιεκτικότητας σε σταθερή βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, τζοτζόμπα και argan oil. Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, ελαστικότητα, καθώς και ισχυρή αντιγυραντική δράση. Η χρήση τους μπορεί να γίνει απευθείας στο δέρμα, πριν από τη χρήση της ενυδατικής κρέμας ή και του αντιλιακού σας. Και όλα αυτά, Eva Bell, από την ίντερνετ τα αναζητείτε σε φαρμακεία και πλεγμένα καταστήματα λιανικής.
0: 14 Μαΐου έχουμε φτάσει αισίως. Τρέχουμε δηλαδή στον μήνα που είναι ως γνωστόν πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό, χωρίς πλάκα τώρα. Και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν, ξαναλέμε, προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο αγαπημένος σας σταθμός θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σημειώστε λοιπόν στο ημερολόγιο σας και επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος μεθαύριο Σάββατο 16 Μαΐου για να εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το νοιάζομαι, εξετάζομαι.gr. Φημολογείται, στέλνει εδώ μια φίλη, ότι το 27 έρχεται ο Bruce Springsteen. Να ξέρεις, μου λέει. Μωρέ, ναι, αυτή η φήμη. Του χρόνου το καλοκαίρι φημολογείται, γιατί ξεκίνησε αυτή η φήμη από το ότι δόθηκε άδεια να γίνουν συναυλίες στο ΟΑΚΑ και του χρόνου το καλοκαίρι. Mm-hmm. Οπότε ξέρεις, ξαναφούντωσε η ελπίδα, μπας και έρθει ο Bruce. Προς το παρόν, επειδή δύσκολο το κόβω, ας είμαστε ρεαλιστές, αλλά όχι αδύνατο κιόλας, η ελπίδα πεθαίνει τελευταίο γνωστό. Ας αρκεστούμε στη διασκευή του Tougher Than the Rest, που κατά πάσα πιθανότητα θα παίξουν οι Nation of Language τη μέρα που παίζει ο David Byrne. Τη συναυλία του ανοίγει αυτό το πολύ ενδιαφέρον σχήμα από τη Νέα Υόρκη, αν δεν απατώμε.

0: Και τον Μόμπι τον περιμένουμε πώς και πώς το καλοκαίρι. Είδα χθες ένα βιντεάκι, μια έτσι συνεντευξούλα, ένα reel του Μόμπι, που έλεγε μια πολύ ωραία ιστορία για τον David Bowie, τον οποίο λατρεύει ο Μόμπι, και έλεγε λοιπόν ότι τα είχε φέρει κάπως η ζωή στην αυγή της τρέχουσας χιλιετίας να ζουν δίπλα πόρτα, ρε παιδί μου, στο Λος Άντζελες. Είχε μετακομίσει, ξέρω εγώ, ή στη Νέα Υόρκη ήταν. Δεν έχει και τόση σημασία αυτό. Ζούσαν πάρα πολύ κοντά, γειτονάκια. Δηλαδή σε φάση που τον έπαιρνε τηλέφωνο ο Μπόουι και του έλεγε: έλα, λέει, ψηλό τζαμάρο εδώ στο στούντιο, ψήνεσαι να έρθει να ξαναράξουμε.
1: Αυτό είναι.
0: Τέτοια φάση. Βγαίνανε μαζί, τρώγανε, ξέρω εγώ, δείπνα, βόλτες κτλ. Και κάποια στιγμή ο Μόμπι, λέει, δειλά-δειλά, αποφάσισα να του προτείνω να κάνουμε μία περιοδία μαζί. Ψήθηκε με τη μία ο David Bowie, νομίζω έγινε το 2002 αυτή η περιοδία, αλλά είχε μία, πώς το λένε, μία απέτηση ο David Bowie.
1: Τι?
0: Ήθελε να παίξει πρώτος. Ποιος? Να μην είναι αυτός ο headliner, να είναι headliner ο Μόμπι. Και του λέει ο Μόμπι, τι λες ρε αδερφέ, θα μας πετάξουν ντομάτες εδώ πέρα, θα είμαι εγώ headliner σε συναυλία που παίζεις εσύ?
1: Ναι.
0: Και ποιος ήταν ο λόγος, λέτε, που ο Μπόουι ήθελε να παίξει πρώτος σε αυτό το double bill, ας πούμε?
1: Ήθελε να πάει νωρίς για ύπνο.
0: Αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Του λέει μεγάλες ταβέρνες. Λόγος, λέτε, που ο Μπόουι ήθελε να παίξει πρώτος σε αυτό το double bill, ας πούμε.
1: Ήθελε να πάει νωρίς για ύπνο.
0: Αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Του λέει μεγάλες.

0: θα το έκανε. Δηλαδή δεν λες όχι στον Μπόι.
1: Τι να παίξω εγώ είναι το θέμα.
0: Κάτι θα βρίσκαμε. Αυτό είναι ο Μόμπι, λέει κάποιο που αγαπήσαμε πριν αποκτήσει μανιέρα και γίνει εμπορικό. Θα είναι πολύ δυνατό το live του Μπόι. Φανταστείτε όμω και πόσο τυχεροί ήταν αυτοί που είδαν αυτό το double bill Μπόι να ανοίγει τη συναυλία του Μόμπι. Τρελό.

0: Little Wonder, φοβερό λέει κάποιος και τρομερό, μη σου πω. Ήμουν Αγγλία λέει και είχα δει συνέντευξη του Bowie στο BBC που έλεγε στους επικριτές του: το μέλλον της μουσικής θα είναι ηλεκτρονικό, είτε σας αρέσει είτε όχι. Ως γνωστό, παιδιά, από τη στιγμή που πέθανε ο Bowie, όπως είχε πει ο κολλητός του, ο Gary Oldman, όλα άρχισαν να πηγαίνουν κατά διαόλου σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Το είχε πει.
0: Ναι, ναι. Ήταν πάρα
1: Ήτανε κολλητός ο David Bowie με τον Gary Oldman.
0: Φαντάζεσαι τώρα, παρεάκι, δεν θα ήθελες να είσαι μια μύγα
1: παρεάκι
0: στον τοίχο.
1: Καλύτερο από το δικό σου, σίγουρα.
0: Στον τοίχο μια pub που θα ήταν αυτοί οι δύο, ναι, και θα τα λέγανε. Τι ωραία που θα ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Χαμός από μηνύματα στο live και πολλά έχουν να κάνουν και με τις επικείμενες συναυλίες. Κάποιος Μερακλής εδώ γύρισε από Κωνσταντινούπολη. Λέει: χθες ατελείωτος κόσμος, πολύ μπροστά σε θέματα τεχνολογίας και προσβασιμότητας. Πανάκριβα αλλά και τόσο μαγικά εύκολο ταξίδι. Μαγική Κωνσταντινούπολη. Θα επανέλθω κι εγώ με εντυπώσεις από τη δεύτερη μου επίσκεψη που κοντοζυγώνει και την περιμένω πώς και πώς.
1: Θα βρέχει όμως λίγο, έμαθα.
0: Τη μία μέρα, εντάξει, μωρέ. Αλλά δεν υπάρχει, παιδιά, Κωνσταντινούπολη. Αλήθεια είναι. Είναι υπερβατική εμπειρία η επίσκεψη στην πόλη. Είναι το κάτι άλλο. Φαγητό, κόσμος ωραίος και ο συνδυασμός. Γάτες παντού, το πάντρεμα, Ανατολής, Δύσης, όλα αυτά τα κλισέ που λες δεν μπορεί, ρε παιδί, πόσο ωραία θα είναι. Αλλά είναι.

0: δεν έχει, παίζει χωρίς ανταγωνισμό, δεν υπάρχει δεύτερη πόλη. Σαν την πόλη με πι κεφαλαίο.
1: Αυτό το κομμάτι του Bowie λέει ήταν το πρώτο πειρατικό CD που αγόρασα από τον Πλανόδιο στα ΤΕΗ.
0: πρώτο εξάμεινο. Ω, χαμός. Λοιπόν, πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα.
1: Πάμε, ναι.

0: Πάμε με Πάρα Φορκούβα, ολόφρεσκο από το επερχόμενο του άλμπουμ για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας να επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Πολλά παιδικά εργαστήρια και όχι μόνο, για να μάθουν τα παιδιά πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και να ανακαλύψουν τα υλικά του εργοστασίου και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. Οπότε μπείτε στο gasmuseum.gr κάθετος Actions για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο που είναι την άλλη Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Και αν έχετε deadline, πολύ ασφυκτικό, αν έχετε inbox γεμάτο, αλλά μηδέν συγκέντρωση, το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό τζίνσεν και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής σας απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεστε περισσότερο.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
0: Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Assist Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Assist Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Best. 92,6.
4: We the music.
5: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: άλλο ένα live που περιμένουμε πώς και πώς αυτό το καλοκαίρι. Του Cure, εδώ τους ακούμε ρεμιξαρισμένους από τον τελευταίο τους δίσκο που κυκλοφόρησαν και μία εκδοχή του με διάφορα ρεμίξεις από γνωστούς και μη εξαιρεταίους και λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου του 2026, μια μέρα δηλαδή μας χωρίζει από το μεγάλο μας αυριανό παρασκευιάτικο πάρτι, μιας και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο αυτό ανοιξιάτικο πάρτι του Best, το θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα. Καταπληκτικός χώρος, παιδιά, στον κήπο του Ζαπίου, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον ωραιότερο μήνα της άνοιξης, με ελεύθερη εννοείται είσοδο από τις 7 το απόγευμα. Θα είμαστε εκεί, έτσι, να ξεκινήσουμε να λες και να χορέψουμε.
1: Θα έχει καλό καιρό αύριο, δεν βρέχει αύριο. Ίσως να ξαναβρέξει λίγο το Σάββατο, αλλά αύριο θα είναι ο καιρός.
0: Μια χαρά, ωραίο. Και να σου πω και κάτι και να ρίξει μια ψυχάλα, καταπληκτική καλοκαιρινή ψυχάλα θα είναι. Και θα χορεύουμε.
1: Είσαι ρομαντικό.
0: Και θα χορεύουμε. Yeah. Τώρα, μπεστικές μουσικάρες σε αυτό το φανταστικό χώρο στην Έγκλη, θα περάσουμε καταπληκτικά αύριο.
1: Τέλεια. Εγώ να σας πω, αν παρόλα αυτά τα καταπληκτικά έχετε κανένα ατύχημα, σας χαλάσει το κινητό, σας πάει το κινητό, πες κάτω, όλα αυτά τα δυσίωνα που συμβαίνουν καμιά φορά στα κινητά, ξέρετε που θα πάτε. Θα πάτε στο Γερμανό, γιατί οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, πας εκεί και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Εξουδετημένο σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη τεχνική, φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Γι' αυτό, αν ποτέ συμβεί το μοιραίο με το κινητό, απλά εμπιστευτείτε το Γερμανό.
0: Πριν πετάξουμε με τις ταινίες, κρατήστε και αυτό οι ταξιδιάριδες και θα καταλάβετε τι εννοώ λέγοντας πετάξουμε. Ένα ταξίδι λοιπόν πολλά προνόμια από το αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ιμπέρια. Αν πετάτε από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια έως τις 30 Ιουνίου, έχετε κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές σας σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες B, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσετε σε μηνιαία κλήρωση μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε άβιος μάλιστα. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να παραλάβετε το κουπόνι σας από το check-in της Ιμπέρια. Μπράβο, αύριο είναι και η υπέροχη, μοναδική Patti Smith στο Λυκαβητό. Sold out όμως πια η συναυλία, οπότε όποιος πρόλαβε.
1: Τον κύριο είδε.
0: Την Patti Smith είδε.
1: Κυρία είδε.
0: Σήμερα λοιπόν έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους.
1: Πώς το πήγες όμως έτσι,
0: Πού
1: πριν
0: καλέ?
1: Πετάξουμε με τις ταινίες. Μιλάμε τώρα, είσαι πολύ μπροστά, δεν είσαι κανένα τυχαίος.
0: Γιατί δεν έχουμε τυχαίες ταινίες στους κινηματογράφους από σήμερα. Έχουμε τα δύο Top Gun. Το πρώτο με αφορμή την 400η του επέτειο, γιατί είχε βγει το μακρινό 1986. Και το δεύτερο, ταινιάρα, ειδικά το δεύτερο, απίστευτο.
1: Είχε ειδικά βγει... το δεύτερο ταινιάρα.
0: Το δεύτερο μου αρέσει περισσότερο, ναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις πόσες φορές το έχω δει το δεύτερο?
1: Πόσες?
0: Αρκετές. Πολλές.
1: Τόσες.
0: Λοιπόν, ναι, έχουμε τα δύο Top Gun. Τώρα τι να πει κανείς για τα Top Gun. Όποιος δεν ξέρει τα Top Gun, μόλις ήρθε στον πλανήτη μας, καλώς ήρθες φίλε, φίλοι, θα περάσει υπέροχα. Δέστα, Tom Cruise, θεότητα. Πέρα από αυτά όμως έχουμε και νέα ταινία.
1: Ο Tom Cruise παιδάκι εντωμεταξύ.
0: Τώρα είναι πιο παιδάκι από το πόσο ήταν. Καλά, στο πρώτο.
1: Κάνει, σίγουρα μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα όσον αφορά στα stunts του και αυτά. Είναι πιο εξελιγμένο.
0: Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά πέρα από τις ταινίες του ο Tom Cruise. Εντάξει, να πει κανείς για το υποκριτικό του μεγαλείο και το πόσο υποτιμημένος είναι ως ηθοποιός, αλλά έχει κάνει και εξαιρετική δουλειά στο σώμα του ο Tom Cruise, από την κορφή ως τα νύχια. Γιατί όλα ταξικά είναι.
1: Γυμνάζεται όμως κιόλας. Είναι ταξική.
0: Και η πλαστική χειρουργική.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Αλλά για το σώμα, επειδή είπες.
0: Ναι, μωρέ, πλακώνεται ο άνθρωπος στη γυμναστική.
1: Γιατί είναι για να μπορεί να κάνει και όλα αυτά τα τρελά που κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Κάνει προπόνηση.
0: Δεν θυμάσαι πριν από ένα Mission Impossible. Ποιο ήταν το προηγούμενο, δεν έχει τόση σημασία. Είναι γνωστό αυτό. Έκανε ένα stand που έπρεπε να πηδήξει από τη μία ταράτσα στην άλλη. Πηδάει. Σκάει
1: σπάει
0: στην άλλη. Σπάει το πόδι, ναι. Και δεν είπε κάτι. Και συνέχισε, έβγαλε τη σκηνή.
1: Το άτομο αυτό.
0: Από αλλού. Λοιπόν, έχουμε και άλλη μια ενδιαφέρουσα ταινία. Δηλαδή έχει φανατικούς φανς ο Γκάι Ρίτσι. Φανατικούς φανς. Στέκει αυτό. Στέκει, ναι. Όχι. Έχει φανατικούς οπαδούς.
1: Έχει φανατικούς, τελεία.
0: Φανατικούς, λοιπόν, ναι. Ο Γκάι Ρίτσι. Νέα ταινία, In the Grey ο αγγλικός της τίτλος, Γκρίζα ζώνη στα ελληνικά. Όπως κατά κανόνα, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, η κριτική είναι κάπως ντεμή σεζόν για τη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι, με τον Τζέικ Τζίλενχαλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Oh. Αλλά, εντάξει, είναι heist movie. heist movie με Guy Ritchie, δεν χάνεις τώρα. Jake, και Jake τέτοιο, ναι, δεν χάνεις. Περνάς καλά. Δεν σου αλλάζει τη ζωή σε καμία περίπτωση, αλλά θα περάσεις σίγουρα καλά. Οπότε έχετε και αυτή την ταινία κατά νου.

0: Ο Τόμ Κρούζ, λέει κάποιος, είναι η θηλυκή εκδοχή της Μέριλ Στρίπ. Τα παίζει όλα.
1: Μάλλον η αρσενική εκδοχή της Μέριλ Στρίπ είναι, αλλά ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό. Τα παίζει όλα καλά. He delivers που λέμε και εδώ στην Καρδίτσα. Μπράβο.
1: Όπω το Βόλο τα λένε στην Καρδίτσα.
0: Στην Καρδίτσα. Τόμ Κρούζ, τεράστιο ηθοποιός, παιδιά, μην το συζητάμε. Και το πιο άδικο Όσκαρ ήταν όταν δεν το πήρε αυτό στην.
1: Μανόλια.
0: Στο Μανόλια, μπράβο. Τι ταινία, τι ερμηνεία. Και τώρα θα παίξει μια ταινία, νομίζω, τον Γκιγέρμο Ντελτόρο. Βγαίνει κοντοζυγώνει κι αυτή. Ηθοποιάρα τρελή ο Τόμ Κρούζ και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τώρα που, εντάξει, όσο και να προσέχει τον εαυτό του, όσο και να πλακώνεται στα γυμναστήρια, όσες πλαστικές και να κάνει, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Αν μη τι άλλο, δεν θα μπορεί να κάνει όλες αυτές τις τρέλες που έκανε τα τελευταία 20 χρόνια με τις ταινίες δράσης.
1: Θα βρει κάτι
0: οπότε
1: άλλο.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα σε τι είδους β' ρόλους, ας πούμε, θα περάσει. Νομίζω θα έχει πολύ ζουμί αυτή η νέα, η τρίτη πράξη, ας πούμε, στο έργο της
1: ζωής. Καλά,
0: ναι, εννοείται.
1: Τώρα, αν δεν θέλετε να δείτε Top Gun ή Guy Ritchie ή ό,τι άλλο είναι, σας θυμίζω, αν θέλετε με τα παιδάκια σας να πάτε Μαλλιαρή Detective, παίζετε και αυτή την εβδομάδα με το Hugh Jackman. Πολύ ωραία ταινία, οικογενειακή. Την βλέπετε και μεταγλωτισμένη, την έχει και με υπόκλειστο ότι σας βολεύει καλύτερα. Και η μεταγλωτισμένη είναι ωραία πάντως. Για το πώς κάτι Μαλλιαρή Detective, τα πρόβατα του Hugh Jackman, ψάχνουν και βρίσκουν τον δολοφόνο του.
0: Πάρα πολύ ωραίο ακούγεται.

0: Έχουμε και τους Iron Maiden που έρχονται για συναυλία. Οπότε εδώ κολλάει και το ντοκιμαντέρ που βγαίνει και αυτό σήμερα στις αίθουσες. Iron Maiden Burning Ambition. Μάλιστα. Με πρόσβαση, όπως λένε, στα αρχεία αλλά και σε μαρτυρίες τωρινών και παλαιότερων μελών της μπάντας. Έχει να κάνει με την ιστορία των Iron Maiden, η οποία πια έχει αγγίξει τον μισό αιώνα.
1: Ξέρω πάρα πολύ καλά, ναι, κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν είναι, οι φίλοι σου, γνωστοί σου, στον κύκλο σου, Iron Maidenικοί, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Λέει, τώρα αυτή τη στιγμή δεν με το που λες αυτό, δεν έχεις κανέναν.
0: Όχι. Δεν μου έρχεται κανένα. Όχι, όχι, δεν έχω κάποιον έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ τώρα ξέρω το φίλο μου, το Χάρη, ο οποίος είναι εκεί ήδη. Περιμένει να παίξει
0: στο ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πάρει και εισιτήριο για το live.
1: Πάει σε όλες τις, πάει κάθε χρόνο. Από αυτούς που πηγαίνουν όλοι μαζί και κάνουν 20 συναυλίες. Ακολουθούν το tour.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, φοβερός. Παίρνει και η γυναίκα του το ίδιο. Παίρνει την κόρη τους πλέον που είναι 10-11 χρονών.
0: Τι ωραίο.
1: Ναι, ναι, περνάνε τέλεια κάθε φορά. Εκείνος κάθεται σύντος παραπάνω. Τα κορίτσια γυρνάνε λίγο πιο νωρίς. Αλλά πάνε σε πολλές. Δηλαδή κάνουν tour. Εντάξει, δεν ξέρω αν το μπορούν να το κάνουν κάθε χρόνο, αλλά το κάνουν συχνά. Τους ξέρω λίγα χρόνια και σχεδόν όλα το έχουν κάνει.
0: Ωραία, η μέρα κλείνει.
1: Οπότε είναι σίγουρα έξω από την ντοκιμαντέρ αυτή τη στιγμή. Και περιμένουν.
0: Έχει αγοράσει ήδη εισιτήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για οικιακή ψυχαγωγία, δεν θα ρίξουμε τώρα σειρά στο τραπέζι, αλλά προτείνω και συστήνω ανεπιφύλακτα να δείτε τα βίντεο των πρόσφατων εκπομπών του Στίβεν Κολμπέρ. Ως γνωστόν, ο Κολμπέρ οδεύει προς το τέλος της εκπομπή του στις 21 Μαΐου. Και προχθές μάζεψε σε μια special εκπομπή, έτσι, για να τον τιμήσουν όλοι οι οικοδεσπότες των late night shows στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε κάνανε μια εκπομπή μαζί Στίβεν Κολμπέρ, Τζίμι Κίμελ, Σεθ Μάιερς, Τζον Όλιβερ και Τζίμι Φάλον. Το Strike Force 5. Και μετά ηχογράφησαν και ένα podcast, έτσι, γιατί αυτό το κάνανε και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, για να πληρώνουν οι ίδιοι το προσωπικό τους που είχε μείνει τότε χωρίς δουλειά κτλ. Οπότε δείτε το, φοβερή, πέντε κομικοί μαζί και μιλάνε και για αμερικανική τηλεόραση και επίσης πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει η συνέντευξη που του έδωσε ο Ομπάμα πριν από 3-4 μέρες. Τρομερή, παιδιά, εντάξει, δείτε το, ένα μισάωράκι, είναι
1: αποδεικνύει πόσο πάρα πολύ έπρεπε να κοπεί αυτή η εκπομπή, γιατί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, σε παρακαλώ.
1: Πραγματικά.
0: Αν είναι δυνατόν.

0: Θα πάω Βόλο, λέει ο Μερακλής εδώ.
1: Τελικά, είναι αυτός που δεν είχε όρεξη για τρεις εβδομάδες αργότερα.
0: Α, πουλάκι μου, έκανε ωραίο.
1: Βρήκε την όρεξη.
0: Να πάω να πιω τα ποτάκια μου για να ακούσω τέλεια μουσική. Κάτι θα σκεφτώ, στείλε μου στο Instagram και θα σου απαντήσω εκεί. Για να μην λένε ότι μιλάω διαρκώς για το Βόλο, δηλαδή. Ποιος, εγώ. Εσύ. Αν είναι δυνατόν.
1: Έσχος.
0: Πότε ήταν η τελευταία φορά που το
1: βρήκα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Ήθελα τώρα να πω και κάτι άλλο, αλλά θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα, θα το πούμε αύριο.
1: Τώρα αποφάσισες.
0: Τώρα μου ήρθε.
1: 9:52.
0: Λοιπόν, θα κάνω το εξής και θα φύγουμε με αυτό. Μην στείλετε τίποτα στο live. Μην στείλετε τίποτα στο live, στείλτε στο Facebook της εκπομπής ή στο Instagram. Λοιπόν, τι θα θέλατε να ρωτήσετε, μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Τι θα θέλατε να ρωτήσετε, αν είχατε απέναντί σας τον ιδρυτή της Wikipedia. Σοβαρά. Χωρίς πλάκα, σοβαρές ερωτήσεις, σοβαρές προτάσεις που λένε. Στείλτε μου, έχει ενδιαφέρον να δούμε, ρε παιδί μου, να πιάνουμε και το σφιγμό που λένε, τον παλμό. Οπότε θα τον συναντήσω απόψε για μια συνέντευξη.
1: Δεν σου ήρθε έτσι, πες το στον κόσμο.
0: Ναι,
1: κόσμο,
0: θα γιατί... τον συναντήσω απόψε για μια συνέντευξη στον ιδρυτή της Wikipedia, γιατί κυκλοφόρησε και το βιβλίο του στα ελληνικά από τον ψυχογειό. Οπότε στείλτε μου, χωρίς πλάκα, ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε στον ιδρυτή της Wikipedia. Αυτά. Ευχαριστούμε
1: εμείς
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ραντεβού αύριο το πρωί, Παρασκευή. Καλημέρα να έχετε, και η Μαρία έρχεται από λεπτό σε λεπτό να σας αναλάβει. Άντε, bye.
1: Yeah.

Thank you.

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο αρχηγός της Ρεάλ, δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα προεπιλογής της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Στα ονόματα που έχει επιλέξει ο Ντελαφουέντε δεν έχουν συμπεριληφθεί τρεις αρχηγοί της ομάδας στο προηγούμενο Euro, Καρβαχάλ, Μωράτα και Νάβας. Έτσι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ισπανία, ο εμβληματικός δεξιός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή της Εθνικής Ισπανίας για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καρβαχάλ έκανε το τεμπούτο του με την Εθνική το 2014 και μετά από 12 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας δεν θα δώσει το παρόν.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά.

Άντε να το αφιερώσουμε στους Ολυμπιακούς που έχουν πολλές χαρές. Και σε μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, εντάξει, και στο πόλο. Απ' την άλλη εδώ οι συνάδελφοί μας στον Best είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία παναθηναϊκή. Έτσι για τα αθλητικά. Ωραίο ένα μήνυμα που ήρθε νωρίτερα στη Μανίνα που βλέπω εδώ. Και τι ωραία σχόλια, χαιρόμαστε πολύ για το πρωινό μας. Δεν έχω Instagram, είμαι social media αμόρφωτος και είμαι ευτυχισμένος. Μια σοφή επιλογή σε αυτούς τους καιρούς, ο Tempora Amores.

σήμερα 5η 14 Μαΐου στον Best 92,6, 10 και 10 σχεδόν. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ως τις 12 όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, τέτοια ώρα.

και στα διεθνή πρωτοθέμα η συνάντηση Σι και Τραμπ. Τον προειδοποίησε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να φέρει τις χώρες της Κίνας και της Αμερικής σε σύγκρουση.

στείλει και πώς θα λιώσει πάνω μας το βάρος. Η στεναχώρια απογοήτευση από την αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Οι σκέψεις, η περισυλλογή. Η πρόληψη. Ίσως τη συμπεριφορά από όλους μας.

Λοιπόν, στο γενέθλιο της ημέρας 14 Μαΐου του 1984 γεννιέται ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ, γιορτάζει το Μάρκ και το Facebook. Ενώ 10 χρόνια μετά, το 1998, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Φρανκ Σινάτρα.

Ρομαντικό πρωινό μου λέει η Σύση, Ειρήνη και Κωστή, όλα τέλεια. Στο σπίτι με την ανάρρωση. Και ο Γιαννακίδης μου λέει, Μαρία, είσαι καλά. Τώρα καλύτερα, Κωστή. Φιλό, είναι η επέτειος θανάτου, μωρέ, του Φρανκ Σινάτρα. Και φύγαμε με Jamie XX, All Under One Roof Raving. And we kept it UK. And we kept it UK. And we kept it UK. And we kept it UK. Για τους φίλους στο UK. Κάτι έχει πάθει το live και φορτώνει, φορτώνει, φορτώνει. Δεν βλέπω τίποτα, δεν πειράζει. All the way from London,

εδώ με ενημερώνεται ότι έχει πέσει το live. All under one roof raving. Jamie XX. Η Μπεστάρα μας προετοιμάζεται για το αυριανό μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του σταθμού στον θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου, για να γιορτάσουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης αύριο με ελεύθερη είσοδο. Την αγάπη μου και στη χθεσινή παρέα στο Ιολάκι, πολύχρονη και πάλι.

Όπως λέγαμε και χθες, ο Μάιος δεν είναι μόνο μήνας ο φεστιβαλικός. Είναι και ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις όλη τη χώρα. Και έτσι ο ΜΠΕΣ θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας με ένα special live radio. Θα είμαστε παρέα για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρήπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος το Σάββατο. Σημειώστε στο ημερολογιό σας, επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΕ στο Σύνταγμα. Δωρεάν εξετάσεις από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Γιατί προφανώς νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από το γιατρό, το δερματολόγο. Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΕ για την πρόληψη και προστασία από το καρκίνο του δέρματος. Για πιο πολλά υπάρχει το site νοιάζομαι, εξετάζομαι με λατινικούς χαρακτήρες αλλά ελληνικά ορθογραφημένο.gr. Μιχάλης Δέλτα, καινούριο κομμάτι θα μας οδηγήσει στο διάλειμμα.

0: για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
9: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Tsentsits, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Choose music. Choose best.
14: Once you walk the road, everything comes clear.
15: 92,6.
16: Με Μιχάλη Δελτά κλείσαμε το ημίωρο με One of Us. Ξεκινάμε το δεύτερο. Το χρωστάμε από χθες, καινούργιο κομμάτι. Και από τον Βασίλη Λούμινους στον αέρα.

Εδώ μας στέλνετε και στα social live, δεν έχουμε, δεν πειράζει. Μπορούμε να τα λέμε και με άλλους τρόπους, να επικοινωνούμε μέσω των social media. Γιατί δεν έχουμε κάνει κανένα throwback σήμερα Πέμπτη. Συνηθίζουμε να κάνουμε αναδρομές, βουτιές στο παρελθόν. Κάτι έχουμε. Μαζί μας είναι η Superbet. Αν είσαι γνώστης, γνωρίζεις καλά το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι και θέμα παρέας, όπως και όλα. Το Super Social λοιπόν έρχεται να δώσει αυτήν ακριβώς τη διάσταση. Ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί. Μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού βασίζεται στη σύνδεση. Μαζί στο Super Social ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Και πάμε 30 χρόνια πίσω. Μα πόσο φρέσκο ακούγεται. Και πόσο το αγαπάτε εσείς εδώ, καινούργοι και παλιοί. Κάθε φορά που μεταδίδεται παίρνει πολλές ψήφους. Το Club to Death από τα τιμημένα 90's, φυσικά σήμα κατά τεθέν του Matrix.

Club του Death Θάνατο για τον Νικόλα Σαν Σιτή. Να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκυριακό 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ομιλούεται στην Νέα Κηφισιά. Μας περιμένει. Μπαίνουμε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Είναι εμπνευσμένο από τη Διεθνή Μέρα Μουσείων και την Παγκόσμια Μέρα Τηλεπικοινωνιών, με πολλά παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις. Μια βόλτα για όλες τις ηλικίες, καινούργιους και παλιούς. Και δεν είναι ωραίο το παλιό, δεν ακούγεται καλό, αλλά καταλαβαίνεις. Είναι εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας για να βρεθείτε εκεί στο site OTE Group Museum, έτσι γράφετε. Στο site κλείνετε θέση και βρίσκεστε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, OTE Group Museum.gr. Έτσι, ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης και εμείς θα είμαστε παρέα εκεί στη Νέα Κηφισιά την Κυριακή. Θα κάνουμε ένα live radio 10-12 Κυριακάτικο με μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ομιλωτέ βρίσκεται στην Κηφισιά, Προτέως 25.

Αυτό εδώ το Skill of Love μπορεί και να ακουστεί, γιατί έρχεται ο Σιμζά με παρέα με Alex One 22 Μαΐου στο Bolivar. Ο Νότιο Αφρικανός με ωραίες μουσικές.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παραλίγο.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: Κότα.gr. Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Tsentsich, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
11: Best 92,6. Time is
12: fire. Choose music. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τη δεύτερη ώρα μας. Για πάμε πάλι πίσω στο χρόνο. Εντάξει, πειραγμένο. 2007 κυκλοφορεί ένα house anthem, Armand Van Helden. Το αγαπάμε πολύ, το I Want Your Soul. Ακούγεται εκεί έξω, πειραγμένο σε διάφορες εκδοχές. Ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα σήμερα, 5η, 14 Μαΐου, της 5ης που κάνουμε

Instant Classic I Want Your Soul από το 2007. Και με το επόμενο συνδυάζουμε ένα throwback της νέας εποχής, παραδοξολογία, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία εκδοχή για ένα επίσης classic, αυτή τη φορά από τα 80's. Και μάλιστα πολλοί δεν γνωρίζουν ότι στην original εκδοχή του Somebody's Watching Me Rockwell, στη χοροδία ήταν ο Michael Jackson.

για τον Αργύρη μας με τα ωραία του τα φρουτάκια εκεί στο Ελέηλα και ώρα που είσαι κάτω. Ευχαριστούμε για την παρέα. Somebody's watching me. Μεταλλαγμένο στο σήμερα. Πολύ ενδιαφέρουσα η εκδοχή του. Κοντά μας είναι η Superbet. Το Serial Winner χτίζει σερί μέσα από σωστές απαντήσεις. Ξεκλειδώνεις δώρα. Κάνεις και προβλέψεις για μεγάλους αγώνες και επιβραβεύεσαι. Πάντα έχουμε στο νου μας ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και παίζουμε υπεύθυνα 21+.

Αθήνα, Αθήνα είναι ο Αργυρής, κάτω Πατήσια. Αν έρθει μπεστάκι με τη μαγική λέξη, τι του κάνεις δώρο? Να στείλει με κόσμο εγγυημένα προϊόντα από τη μαγική Πελοπόννησο.

με τη λέξη λέει Παπιντό. Αλλά Φραντσέ με γαλλική προφορά κερδίζετε ένα δωρεάν κρασάκι. Σίγουρα Αργύρι. Παπιντό και για μας.

Κλείνουμε και αυτό το μισάωράκι με τον αγαπημένο No Rabbit στην αγάπη μας κατώ Νομός Λασιθίου. Η δική του εκδοχή The King of Dust.

0: Choose music.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
8: Το Comic Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
14: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
0: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
0: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
0: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
0: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
0: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Best 92,6.
18: Εδώ και πάλι για την τελευταία μας ενότητα 24. 23 πριν από τις 12. Με τους Αυστραλούς τους όλα κινήσαμε αυτό το τελευταίο μέρος. Είναι σε μεγάλη περιοδία, σε tour σε Αμερική και Καναδά. Εδώ Break My Love σε remix από τον Sam.

Μαζί μας η Super Bet, η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά άλλο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με ευκαιρίες από την αρχή. Και έτσι στη Super Bet, η Super Προσφορά Γνωριμίας και η αμέτρητες αγορές όλες μεγάλη οργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής. Κάθε επιλογή εντάσσεται σε μια ευρύτερη εμπειρία. Παίζουμε μαζί με Super Προσφορά Γνωριμίας, αμέτρητες αγορές όλες μεγάλες οργανώσεις. Στη Super Bet ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξει

υπέρυπέροχη υπεροχότατη Rufus du Sol. Δεν έχουμε δεχτεί ποτέ απογοητευτεί από τους Αυστραλούς. Break my love, Samstre Mix. Και τώρα περήφανη Θεία Χαρά. Μη μπορώ να αφιερώσω ένα τραγούδι της Billie Eilish στην ανιψιά μου, η οποία είναι επιτυχούσα στο πρότυπο γυμνάσιο που επέλεξε. Το μόνο που μου ζήτησε η γλυκούλα ήταν ένας δίσκος της Billie Eilish. Και η Θεία Λίστος να της πάρει αυτοκίνητο. Μπράβο στο παιδί και για την επιτυχία στο γυμνάσιο που επέλεξε και για τα γούστα στη μουσική. Μπράβο και στη Θεία και τη μαμά φυσικά. Billie Eilish ζητήσατε, αυτήν θα λάβετε, υπέροχο, lovely, lovely, σε αυτό το divine touch.

Μοιράζομαι το μήνυμα της θείας Χαράς, γιατί προσέξτε, η μικρούλα έχει pick-up και ζήτησε δίσκο Billy, LP, βινίλιο. Κάνει ήδη συλλογή από δίσκους, συγχαρητήρια παιδιά. Ακριβώς πόρθια τα βινίλια. Αυτό είναι και το πρώτο τελευταίο κομμάτι, μισή που θα κλείσουμε με άκρος χορταστικό remix σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο από τα πιο παλιά. Νικόλα, ετοιμάσου. Χωρίς live πορευτήκαμε μια χαρά. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Σύντομας, ο οποίος είναι ήδη εδώ και καλά.

αγάπη μας στο In Descent. Κάτσε αθία δεν λέει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα στα social σήμερα. Επωνύμως και όχι ανωνύμως δεν είχαμε live. Φόρτωνε, φόρτωνε, δεν τα καταφέραμε. Να τα πούμε από εκεί, δεν πειράζει. Σας αφήνω στην έμπειρη παρουσία του Κώστα Γιαννάκη 2 στις 2 Citizen Every Time. Χορταστικό remix από Νικόλα Διαμαντόπουλο. Για μένα αυτό είναι το κορυφαίο του. Ασταμάτητος Διαμαντόπουλος. Υπό κανονικές συνθήκες θα είμαστε αύριο ξανά μαζί. Ελπίζω κανονικά με live εννοώ. Για την επικοινωνία. Συνεχίστε κάπως έτσι, μπορεί και να γίνετε. Τότε με αλφαγιώτα, πολλά πολλά φιλιά. Ευχαριστώ πολύ. Ως αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και τη μουσική ήταν Μαρία Παπηδάκη. Every time. Bye.

0: μόνος του. Κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Βαλένθια απέδειξε ότι μπορεί να θεωρηθεί μια ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι Ισπανοί νίκησαν με 81-64 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκαν στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο Telecom Center από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Ο Μπράνκου Μπάντιο έκανε μεγάλη εμφάνιση, Τέιλορ Ντελαρέα Μοντέρο τον ακολούθησαν, η άμυνα ήταν καθοριστική και η Βαλένθια συνεχίζει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης που θα παραταχθεί χωρίς τους Έτι Ταβάρες και Άλεξ Λεν.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
1: Στον Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Best.
6: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

Εκτέλεση από το Λεπά. Εμένα μου έρχεται εκτέλεση από τη Βύση που βάζει ο DPG στα stories. Για τους φίλους του Παναθηναϊκού που σήμερα έχουν την πίκρα τους. Αλλά εδώ που τα λέμε, παιδιά, όσοι παρακολουθήσαμε την ομάδα σε όλη τη χρονιά και τον Ολυμπιακό βέβαια, δεν του άξιζε να πάει στο Final Four, δυστυχώς. Και το χειρότερο ήταν ότι αυτή η ομάδα, τουλάχιστον σε μένα που την παρατηρούσα από κάποια απόσταση, έβγαζε κάτι άρρωστο, ρε παιδί μου, στη μεγαλύτερη διάρκεια της χρονιάς. Κάτι άρρωστο που το βλέπεις και στις εκφράσεις των παικτών, στο πρόσωπο του προπονητή. Καλά, δεν συζητάω για τη διοίκηση. Και είναι πραγματικά κρίμα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και για την ομάδα, έτσι όπως το πήγε, που έκανε τις δύο νίκες εκεί και ιτήθηκε εδώ.

Και όπως το είχε πει η προφητεία του Γέροντα, θα έρθει εκείνη η μέρα που οι Παναθηναϊκοί θα πουλάνε εισιτήρια στους Ολυμπιακούς. Αλλά είναι και παοκτσίδες, αν ενδιαφέρεται κανείς, εδώ είμαστε.

Δεν ξέρω ρε παιδιά, εντάξει, ειδικός δεν είμαι. Αλλά βλέποντας ειδικά και χθες τον Παναθηναϊκό, ήταν σαν να βλέπεις μια ομάδα που ειδικά στην επίθεση έπαιζαν πρώτη φορά μαζί. Λες και δεν υπήρχε προπονητής, δεν υπήρχε καθοδήγηση. Ένας προπονητής που στο ημίχρονο ξεφωνίζει παίκτη του. Τέλος πάντων, άστο, ξεχάστε το. Καλή παρηγοριά.

εγώ να χάρηκα, αν κάνεις λάθος. Φέτος την έχω χάσει παιχνίδι με Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Και το θέλω ως θέαμα έναν ελληνικό τελικό. Και επίσης στεναχωρήθηκα γιατί έχω πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς. Εδώ πέρα ο Best βαζελοκρατείται.

Και βέβαια αισθάνεσαι ότι είναι τόσο άρρωστο το κλίμα στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον και από αυτά που διαβάζω, που λες οκ, okay, ας πούμε πάει για διάλυση, για ξαναχτίσιμο από την αρχή. Απλώς έχω μια μικρή απορία, ρε παιδί μου, πιο σοβαρός άνθρωπος, προπονητής ή παίκτης, με αυτά που γίνονται, θα προτιμήσει τον Παναθηναϊκό?

Λοιπόν, αυτά για το μπάσκετ. Ας ξεκινήσουμε την εκπομπή. Σήμερα που είναι Πέμπτη και ο Μάης έχει 14. Έχει γενέθλια το κράτος του Ισραήλ. Ήταν 14 Μαΐου του 48 όταν ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Σιωνιστικού Κογκρέσου, ο Δαβίδ Μπεν Κουριόν, που έχει και το όνομά του, το αεροδρόμιο του Τελαβίβ, διάβασε την δυτική διακήρυξη του κράτους του Ισραήλ. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αξίζει να τη διαβάσετε. Και για το ρόλο των Βρετανών στην περιοχή. Το κράτος του Ισραήλ ιδρύθηκε και με τις ευλογίες φυσικά των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα το είχε καταψηφίσει λόγω της παραδοσιακής σχέσης με τους Άραβες. Και υποστηρίχτηκε στη θωράκισή του και στον αποκρού στην αραβική επίθεση από τη Σοβιετική Ένωση. Τώρα βέβαια, αν γυρίζαμε πίσω στο 1948, πάρα πολλοί εκ των Αράβων θα έλεγαν «Δεν πάει στο διάλογο, συμφωνούμε με αυτό που μας δίνεται». Τότε το σχέδιο προέβλεπε 45-55 δύο κράτη. Παλαιστινιακό 45%, Ισραήλ 55%, αλλά έχοντας και την έρημο μέσα. Η Ιερουσαλήμ υπό διεθνή έλεγχο. Δυνατότητα για κοινό νόμισμα κτλ.

Τι άλλο έχει, ο Μάρκο Ζάκεμπεργκ κατασκευάστηκε σαν σήμερα. Είναι άγνωστοι κατασκευαστές, από πού ήρθαν, τι ακριβώς έκαναν. Πόλη δισεκατομμυριούχος, σήμερα κλείνει τα 42, τίποτα.

μια και λέμε για πλούσιους, να σας πω ότι ο Elon Musk ανακάλυψε και τον τάφο του Ομήρου, διότι καταγγέλει τον Christopher Nolan για την Οδύσσεια και για τη Μαύρη Ελένη, προσβάλλει τους Έλληνες και ουρεί στον τάφο του Ομήρου, λέει. Μπράβο Elon, πες μας και μας αν υπάρχει τάφος του Ομήρου και που είναι και αν ο Όμηρος ήταν ένα πρόσωπο που είναι κάπου θαμμένο. Να πάμε να το ανάψουμε ένα κεράκι.

17 Ιουλίου κάνει πρεμιέρα η ταινία. Πόπο, λέτε να μαζευτούν κοντοκουρεμένα παιδιά που ντύνονται με ντουλάπες και φτιάχνουν διάφορα περίεργα πατριωτικά τατουάζ. Λέτε να μαζευτούν κοντοκουρεμένα παιδιά που ντύνονται με ντουλάπες και φτιάχνουν διάφορα περίεργα πατριωτικά.

μεταξύ ο Μάσκ είναι στην Κίνα μαζί με τον Τραμπ. Και εκεί του είπε ο Κινέζος για το Θουκυδίδη. Τώρα να πεις τον Τραμπ για το Θουκυδίδη. Πρώτα-πρώτα δεν μπορεί να το πει, δεν μπορεί να το εκφέρει. Αλλά φαντάσου ότι blackout έγινε στο μυαλό του. Ποιος είναι αυτός που είναι.

Όχι παιδιά, και δεν θα ανοίξουμε κουβέντα. Είναι πολύ πιθανό ότι ο Όμηρος δεν ήταν ένα πρόσωπο, δεν υπήρξε. Άλλωστε είναι και πάρα πολλές οι πόλεις για τις οποίες, πόσες είναι, 5, οι οποίες ερίζουν για την καταγωγή του.

Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα και για να κλείσουμε το θέμα Final Four, να σας πω ότι παίζουν 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το Final Four της Αθήνας από την ΕΙΔΑΠ, η οποία σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Πώς μπορείς να μπεις εκεί? Ενεργοποιώντας το λογαριασμό σου ή bill, να παίρνεις δηλαδή ηλεκτρονικό λογαριασμό. Να παίρνεις το λογαριασμό σου δηλαδή με mail ή με Viber. Συνεπώς από το δικτυακό τόπο της ΕΙΔΑΠ και εκεί που θα δηλώσετε ότι θέλετε ηλεκτρονικό λογαριασμό

Επίσης, πριν τις διαφημίσεις, να σας πω ότι ο Best 92,6 θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρήπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες στο νοιάζομαι-ξετάζομαι.gr.

0: Fest 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Best 92,6.

Λοιπόν, διαβάστε στα διάφορα που γράφονται για τα κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα. Χάθηκε το ένα και το άλλο χαροπαλεύει. Για αυτή τη χιδεότητα να κυκλοφορεί η επιστολή που φέρεται ότι έγραψε το ένα κορίτσι, η οποία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη χιδεότητα όταν αυτή η επιστολή γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από μία μάνα που έχει χάσει το δικό της παιδί και ως παιδίατρος υποτίθεται ότι πρέπει να έχει μία ευαισθησία για τον ψυχισμό των παιδιών. Αναφέρομαι στην κυρία Μαρία Καριστιανού, που ανήρτησε ένα γραφιστικό με την επιστολή, σαν να είναι η ίδια. Και χωρίς καμία ντροπή λέει την άποψή της για το πώς φερόμαστε στα παιδιά, σε τι κοινωνία τα μεγαλώνουμε κλπ. Είναι αυτές οι απόψεις που είναι της μόδας τώρα, θα είναι μέχρι και αύριο, άντε ίσως και μέχρι τα κυριακάτικα φύλλα. Εγώ απλώς θα ήθελα να πω στην κυρία Καριστιανού και σε όποιον άλλον, αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για τα μέσα ενημέρωσης και τα δημόσια πρόσωπα της κοινότητας, όπου λέει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου να αποφύγεις τη μετάδοση του φαινομένου, δεν πρέπει να κάνεις τα εξής. Τα διαβάζω κατά λέξη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όχι σε λεπτομέρειες, μη δημοσιοποίηση της μεθόδου ή της ακριβούς τοποθεσίας του περιστατικού. Όχι στη δραματοποίηση. Αποφυγή εντυπωσιακών τίτλων ή τοποθέτηση της είδησης στην πρώτη σελίδα. Όχι σε σημειώματα αυτοκτονίας. Αποφυγή δημοσίευσης αποχαιρετιστηρίων, μηνυμάτων ή και φωτογραφιών. Όλα αυτά βέβαια τσαλακώθηκαν από όλους. Όχι μόνο από την κυρία Καριστιανού, απλώς η κυρία Καριστιανού το τερμάτισε. Και έδωσε στους κακόπιστους, τους μοχθηρούς, το δικαίωμα να της πούν ότι πατάει πάλι επιπτωμάτων.

σύμφωνα με την κυρία Καριστιανού, η ευθύνη για την τραγωδία έχει ονοματεπώνυμο και βρίσκεται σε εκείνους που έχτισαν ένα σύστημα που πνίγει, στερεί το οξυγόνο, αντί να στηρίζει και να ενισχύει. Δεν φτάνουν τα δάκρυα, χρειάζεται η ορμή εκείνη που θα φέρει τη δικαιοσύνη, γιατί δικαιοσύνη σημαίνει να μπορεί ένα παιδί να ελπίζει, να αναπνέει, να ζει. Μετά τη χθεσινή τραγωδία θα έπρεπε όλοι να έχουν νιώσει τις ευθύνες τους. Ντροπή, τι να πεις. Και το χαμόγελο του παιδιού και έκανε μια αντίστοιχη επισήμανση. Διότι είναι άλλο να συζητάς για τα προβλήματα, τα διέξοδα που αντιμετωπίζει μια γενιά, και άλλο να εστιάζεις σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, να του προσδίδεις έστω εμέσως χαρακτηριστικά ενός τραγικού ηρωισμού. Γνωρίζοντας ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κοινού που θα εισπράξει και θα μεταβολήσει αυτά που λες είναι στην εφηβεία.

σήμερα πάντως σκεφτόμουν ότι αυτή η γενιά των πιτσιρικάδων που μεγαλώνουν τώρα είναι η πρώτη γενιά που τους λέμε είστε αναλώσιμοι. Θα έρθει το AI και τα ρομπότ να σας πάρουν τη δουλειά. Διαβάστε περισσότερο, μορφωθείτε περισσότερο. Να κάνετε upgrade κάθε χρόνο όπως κάνουμε στα κινητά, ας πούμε. Πάει να μάθεις δύο γλώσσες, ρε κακομύρι. Πρέπει να κάνεις και μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό ή να είναι το ένα το άλλο. Ενώ οι γονείς εκεί κουτσά στραβά με ένα πτυχίο, με ένα lower άντε προφήσινση στην κορνίζα. Την πάλεψαν και την έβγαλαν καθαρή, ενώ αυτά

Όχι, είναι πάρα πολύ σκληρό να είσαι 15-16 χρονών και να ακούσει, έλα ρε, σε αναλώσιμος θα μείνεις χωρίς δουλειά, θα σε αντικαταστήσει το AI. Και ενώ όλοι σου λένε για αυτό τον καινούριο κόσμο που έρχεται, ο κόσμος στον οποίο ζεις παραμένει εγκυλωμένος στο παρελθόν. Τουλάχιστον όσον αφορά, ας πούμε, την πατρίδα μας ή και πάρα πολλές άλλες χώρες που έχουν πια τεράστια απόσταση από τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ασίας ή της Βόρειας Ευρώπης. Δηλαδή του λες του παιδιού, κοίταξε, είσαι αναλώσιμο, αλλά δεν το βοηθάς να μην είναι. Του λες, έλα εδώ, συνέχισε να παπαγαλίζεις, να αποστηθίζεις, να τα μαθαίνεις όλα απ' έξω, για να πας σε ένα πανεπιστήμιο μαζί με άλλους παπαγάλους. Στην πραγματικότητα να μην μάθεις τίποτα, ή το μόνο ίσως που θα μπορούσες να μάθεις για να αποκτήσεις κάποιες δεξιότητες είναι να μπει σε καμιά κομματική ακαδημία. Ποιος κέρδισε χθες εκλογές, αλήθεια, όλοι.

Παιδιά, δεν έχετε καταλάβει τι έκανε η κυρία Καριστιανού, γι' αυτό λέτε. Δημοσίευσε την επιστολή που φέρεται να έγραψε το κορίτσι προς τους γονείς της. Και τη σχολιάζει, τέλος πάντων, οκ.

Ένας φίλος που εργάζεται σε βιομηχανία ως ηλεκτρολόγος λέει τα παιδιά δεν πάνε στα τεχνικά επαγγέλματα. Και ο Βαγγέλης που δουλεύει σε ανελκυστήρες λέει ότι δεν υπάρχει πια νέος άνθρωπος να δουλέψει. Παιδιά, εννοείται ότι αυτά τα επαγγέλματα δεν θα τα φάει το AI. Τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, αυτόν που θα κάνει τα νύχια, το μασέρ, τον τρέινερ, τι να κάνουμε.

Α, με πήρε τώρα μια κυρία και συζητούσαμε και μου έλεγε ότι φταίει η δικιά μας η γενιά, η ex που έκανε έτσι τα παιδιά, που τα παραχάιδεψε, που τα μεγάλωσε με στρεβλότητες. Εντάξει, νομίζω ότι είναι υπερβολικό, γιατί και οι γονείς που μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν να φανταστούν το περιβάλλον εντός του οποίου θα ζήσουν. Οπότε δεν φταίμε και όλα εμείς. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και ερχόμαστε. Έχετε γράψει και πάρα πολλά μηνύματα για τα επαγγέλματα που θα υπάρχουν. Τεχνικά, χειρονακτικά, ναι, εννοείται. Παλιά λέγαμε ότι οι χειρονάκτες δεν έχουν μέλλον, πρέπει να πάρουν τα πτυχία. Τώρα τα πράγματα αντιστρέφονται. Okay.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Βαλένθια απέδειξε ότι μπορεί να θεωρηθεί μια ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι Ισπανοί νίκησαν με 81-64 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκαν στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο Telecom Center από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Ο Μπράνκου Μπάντιο έκανε μεγάλη εμφάνιση, Τέιλορ Ντελαρέα Μοντέρο τον ακολούθησαν, η άμυνα ήταν καθοριστική και η Βαλένθια συνεχίζει στον ημιτελικό με τη Real Madrid που θα παραταχθεί χωρίς τους Έτι Ταβάρες και Άλεξ Λεν.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλησα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there. Be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
9: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τίποτα!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς. Τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
0: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com. Choose music.

Εδώ είμαστε στο Best 92,6. Ακούμε την εκπομπή Citizen. Με λένε Κώστα Γιαννακίδη και έχω πληροφορίες για την εκπομπή και το podcast στο giannakidis.com. Έχετε γράψει πάρα πολλά μηνύματα και για τα κορίτσια και για το AI και για τα επαγγέλματα και για το πώς αλλάζουν οι εποχές. Αλλά ξέρετε κάτι, θα σας διαβάσω κάτι. Έχω μπροστά μου ένα δημοσίευμα από την Μακαρίτησα την Ελευθεροτυπία του 1982. Για το πώς έβλεπαν τότε τα πράγματα. Ο τίτλος του ρεπορτάζ είναι «Οι κομπιούτερς θα φακελώνονται από το κράτος». Και διαβάζω. Το κράτος θα ελέγχει την κυκλοφορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών με στόχο να προστατεύσει τους πολίτες από ενδεχόμενο φακέλωμα αλλά και από άλλους ποικίλους σκοπούς. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των ατομικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των πολιτών από το κίνδυνο που δημιουργούν τα σύγχρονα τεχνικά μέσα της πληροφορικής, οι πασίγνωστοι κομπιούτερ. Όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης, το έργο της Επιτροπής που ετοιμάζει το νομοσχέδιο προχωρά ικανοποιητικά. Στις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπονται τα εξής. Κάθε κάτοχος ηλεκτρονικού υπολογιστή θα τον δηλώνει στο κράτος. Για την προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή θα απαιτείται άδεια που θα δίδεται από το κράτος. Δεν θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές πληροφορίες για θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις πολιτών. Θα υπάρξει μόνιμη επιτροπή από ανώτατους δικαστές, καθηγητές, δικηγόρους και εκπροσώπους των τριών μεγάλων πολιτικών κομμάτων που θα επιβλέπει την εφαρμογή του νόμου και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους πολίτες.

Οπότε επειδή τώρα αυτό σας φαίνεται τόσο γελίο όσο είναι, αλλά τότε δεν έδειχνε τόσο γελίο όσο ήταν στην πραγματικότητα. Έτσι μετά από μερικές δεκαετίες, μερικά από αυτά που διαβάζουμε σήμερα για το AI και όλα αυτά θα φαίνονται ακριβώς έτσι.

Διότι πράγματι όσοι ζούσαμε τότε και βλέπαμε τηλεόραση, διαβάζαμε εφημερίδες, αυτό ήταν, έρχονται τα κομπιούτερ να μας πάρουν τις δουλειές. Παιδιά, δεν αστειεύομαι, το έχω μπροστά μου το δημοσίευμα. Όχι, τους δορυφόρους πάνω από την Ελλάδα, νομίζω είχε πει ότι θα τους ρίχνουμε ο Μαρούδας, δεν θυμάμαι. Ήταν τότε όταν είχε ξεκινήσει η ελεύθερη τηλεόραση και οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης και Αθήνας μετέδιδαν κανάλια που λάμβαναν δορυφορικά. Και άρχισε να γίνεται ο λόγος, πρέπει, ξέρεις, να γίνει δημόσια τηλεόραση, μα παίζει και δορυφορική, και λέει ο υπουργός, θα καταρρύπτουμε τους δορυφόρους πάνω από την Ελλάδα.

Στο μεταξύ, μια και ανησυχούμε για τα προσωπικά δεδομένα. Πρώτα-πρώτα εννοείται ότι το κράτος πια μπορεί να ξέρει ή κάποια υπηρεσία ή ΕΕΠ καλή ώρα αν έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που υπάρχουν στο κράτος, μπορεί να ξέρει τα πάντα. Από το που μένεις, τα τηλέφωνά σου, το mail σου, τον ιατρικό σου φάκελο, τα οικονομικά σου στοιχεία, το κτηματολόγιο, τι δηλώνεις στην εφορία, τα πάντα όλα, τα ασφαλιστικά σου. Και όλα αυτά τα στοιχεία που είναι, παιδιά, είναι πάνω σε clouds που ανήκουν σε ξένες αμερικανικές εταιρείες. Οι οποίοι στην τελική ανάλυση, άμα γουστάρουν, να το πω έτσι απλοποιημένα, τραβάνε μια μπρίζα και σε κλείνουν σαν κράτος. Ο Μαρούδας το είχε πει. Θα στείλουμε τα Phantom να ρίξουν τους δορυφόρους, ναι. We used to post up for days at this place in the flats. And she'd stare off into space and draw smokestacks on her placemat. She had a dwindling grace and a faith in the industry that never really made sense to me. While we were combing the place trying to come up with the funds for some phone number friend and some idling car, she said, this probably isn't where I see myself forever. But for now, it's pretty much where we are. I never really argued with her basic observations, because I wasn't super into confrontation back then. I was mostly just about sitting by the window, watching the flag in the front just twisting and twisting and twisting. We map where we've been by the scars on our skin. We can only sing the songs we've been taught to. Rachel always recommended messing with the settings. She said it's better than settling for whatever they give you.

Σας είπα, το άρθρο που διάβαζε είναι τόχος καναρισμένο, παιδιά. Είναι ένα δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας από το 82. Και τώρα για αυτό που λέγαμε για τις εταιρείες και όλα αυτά. Αυτό που δεν συνειδητοποιούμε ή αρνούμαστε να το δούμε, είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας οι ζωές των ανθρώπων αλλά και η λειτουργία των κρατών είναι συνδεδεμένες με συγκεκριμένες εταιρείες που είναι σε μία χούφτα. Δηλαδή πες ότι αύριο κάποιος σου κόβει το ίντερνετ, σου κόβει τη Visa, η πρόσβαση στα social είναι το λιγότερο, αν και μπορεί να κάνεις δουλειές και από εκεί, και σου κλείνει τα cloud που μπορεί να έχεις δεδομένα εσύ ή το κράτος. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην παγκόσμια ιστορία.

Ναι ρε παιδί μου, θεωρητικά μιλάμε πάντα, το ξέρω ότι βγάζουν λεφτά. Αλλά φαντάσου, ας πούμε, σου πει Google σε κόβω. Σου πάρω το mail, το Gmail σου. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και ερχόμαστε με πιο ελαφριά πράγματα.

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
7: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
8: Το Comic-Dom Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comic.pavlakon.gr.
9: Best.
10: The Hontropolis.
9: 92,6.
10: A labyrinth of forgotten dreams.
9: Cheers.

Λοιπόν, θέλω να σας πω για ένα site, για μια υπηρεσία που σε βοηθάει με τις απάτες να καταλαβαίνεις αν κάτι είναι απάτη κλπ. Ελληνικό. Έτσι, ελληνική πλατφόρμα με AI που αναλύει SMS, emails, εικόνες. Μου το έστειλαν, το είδα, μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να το μοιραστώ, πραγματικά. Λέγεται Σκαμόρια, από το Scam και το Όρια. Σκαμόρια.com. Μπαίνεις εκεί, βάζεις το μήνυμα ή το link που έχεις πάρει και σου λέει αν είναι απάτη ή όχι. Σκαμόρια.com. Δείτε το, ελληνική εφαρμογή, πάρα πολύ καλή. Επίσης πήρα ένα mail που λέει να συμπαρασταθούμε στον καθηγητή Δημήτρη Πατέλη, που έχει συλληφθεί στην Κένια με την παγκόσμια αντιμπεριαλιστική πλατφόρμα, διαδηλώνοντας τη σύνοδο κατά τη Συνόδου Αφρικής Γαλλίας. Τι να πω, δηλαδή πήγε στην Κένια να διαδηλώσεις με την παγκόσμια αντιμπεριαλιστική πλατφόρμα. Respect, πραγματικά. Και το άλλο που θέλω να πω, δεν ξέρω, ίσως στεναχωρήσω κάποιους, είναι ότι μάλλον θα μας τελειώσει ο Σονούπο το μακελιό. Γιατί χάρη στην Τώρα και την Αλεξία Μπακογιάννη έχουμε πια δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο Στέφανος Χίος είναι ο ιδιοκτήτης και ο εκδότης του μακελιού. Διότι αν δεν το γνωρίζετε, αυτό που συνέβαινε τόσο καιρό με τον Στέφανο Χίο και τις μηνύσεις που γίνονταν στο μακελιό, είναι ότι ο Στέφανος Χίος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την εφημερίδα, απλώς γράφει. Είχε εκεί πέρα έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το νόμο και μετά από κάθε καταδικαστική καταδίκη έκλεινε η επιχείρηση και άνοιγε μια καινούρια. Οπότε τώρα που υπάρχει καταγγελία, δεδικασμένο, καταδικαστική απόφαση, κάτι θα αλλάξει. Γεια σου, Ράνια.

Παιδιά, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο που είναι στην Αφρική και πήγε για διαδήλωση, τι να σας πω. It's your turn to choose. Λοιπόν, ανοιχτή παιδική χαρά για ό,τι θέλετε κλπ. Για τα επόμενα 15 λεπτά.

Ο Στράτος αποχαιρετά το φίλο του Λεωνίδα από τη Μάνη, που αποδημεί στους ουρανούς. Τα λέει κάποιος, γιατί πέφτουμε σε θέση την ελευθερία του λόγου. Γιατί, επειδή καταδικάστηκε ο Χίος.

μήνυμα είναι αυτό, τι παίρνετε? Η παιδί τη χαρά είναι σαν τον έρωτα των ψαριών. Σε ανύποπτη στιγμή εμφανίζεται το ψάρι. Ραντίζει τα αυγά άλλου ψαριού που χάθηκε, που δεν τα γνώρισε. Ούτε ποτέ θα το γνωρίσει. 20 λεπτό ανοχής. Και έχεις τους άλλους να παίρνουν ναρκωτικά. Τέτοιο. Εδώ. Ο Γιώργος βάφει παντζούρια, αλλά θα φύγει Σαββατοκύριακο για πεζοπορικό διήμερο στην Άνδρο.

άκουσα και εγώ τη φήμη για τον εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Καριστιανού, αλλά αν δεν επιβεβαιωθεί δεν μπορούμε να το πούμε το όνομά του. Οπότε υπομονή, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης θα ανακοινώσει το κόμμα.

πολλά κομμωτήρια ακούν χωρίς να απαντούν. Γεια σας κομμωτήρια. Ωραία φίλε, πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγα σε κομμωτήριο? Πες να είχαμε δραχμή. Και τώρα ο κουρέας μου ανέβασε το κούρεμα, του πάει 6 ευρώ από τον Ιούνιο.

κάποιος ρωτάει να πάρω αμάξι θερμικό ή ηλεκτρικό. Λεφτά δεν έχω όμως. Μήπως να βγάλω κάρτα για τα μέσα καλύτερα. Η Μετάλλικα στο Βουκουρέστι έπαιξαν δύο έξτρα κομματάρες που σε εμάς ποτέ. Πού είναι το κράτος? Ναι ρε, γιατί εδώ είχαν το άγχος για το μετρό στα Εξάρχεια η Μετάλλικα. Είναι ή δεν είναι η Oasis η καλύτερη μπάντα του πλανήτη αυτή τη στιγμή? Είναι. Μετάλλικα ήταν ψιλομάπα, λέει κάποιος. Γεια σας και στα λογιστήρια λοιπόν. And then

Άντε και να γεια στα καρτελάκια της Φραγκοκλησιάς. Τα παιδιά δηλαδή που έχουν κρεμασμένα στο λαιμό αυτά τα καρτελάκια. Να μιλάτε για τον εαυτό σας, λένε. Εμείς περάσαμε φανταστικά στους Μετάλλικα. Γιατί δεν αφήνω λίγο μαλλί? Γιατί έχω επιλέξει να αφήνω μέτωπο. Στον Ταβός είστε 45 ευρώ για κούρεμα.

Να σας θυμίσω βέβαια ότι την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι η μέρη μας θα είναι στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, Προτέως 25 στην Κηφισιά. Μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια, ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Γιατί το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, εμπνευσμένο από τη Διεθνή Μέρα Μουσείων και την Παγκόσμια Μέρα Τηλεπικοινωνιών, διοργανώνει ένα διήμερο με events, παιχνίδια και άλλα όμορφα.

0: Λοιπόν παιδιά, έρχεται η Άννα μας, την Αναστασίου. Μετά από ένα δύο ώρο το καλό ραδιόφωνο επιστρέφει στο Best. Είσαι αύριο τα νεότερα από εμάς. Να είστε καλά, bye bye.
1: Η ώρα είναι 2.

0: 92,6.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Πεσκάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της, εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο ζμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
10: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Και αυτό είναι το μουσικό κομμάτι με το οποίο δίνουμε ραντεβού για το σημερινό 2ωρο στον Μπέσον τα 2,6 στην καλύτερη μέρα της εβδομάδας ραδιοφωνικά, γιατί από καιρικής απόψεως είναι το χειρότερο. Υγρασία, μουντάδα, ζέστη και ό,τι θέλει θα φέρει βέβαια αυτός ο καιρός. Μέχρι τις 4 live24.gr. Μπέστε 926.gr. Ας κάνει ό,τι θέλει σήμερα, αύριο θέλουν να είναι όλα καλά, ηλιόλουστα και φωτεινά. Αν Αναστασίου για λιγότερο από 2 ώρες.

Και ας αλλάξουμε σειρά σε μια πολύ αγαπημένη συνήθεια της Πέμπτης, που πάντα ρωτάτε γι' αυτό. Άλλα ρόιξοπ να είναι, και ότι είναι τρίκι τρίκι στο remix του Deep Pulse.

Ωραία, για να παίρνουμε στη σειρά. Η σειρά μπαίνει όταν τελειώνουμε με το τώρα και πάμε στο μετά. Όταν τελειώνουμε το σήμερα και πάμε στο αύριο. Με το τώρα, λοιπόν, να τελειώσουμε το κομμάτι. Tricky Tricky ήταν η Roik Shop στο remix του Deep Pulse, Never Ending Mix. Και πάμε στο αύριο ή στο μετά. Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων. Αύριο το μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του σταθμού στην Έγκλη. Τον θερινό κινηματογράφο Έλλη Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου με ελεύθερη είσοδο από τις 7 και μετά.

και κέλτικα μαζί. Που λέτε, εμείς γιορτάζουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, τον Μάιο, ο οποίος ξεκίνησε με μονοψήφιο αριθμό σε θερμοκρασία, συνεχίζει με λίγες βροχές, αλλά αύριο θα μας χαμογελάει. Θα μας χαμογελάει γιατί το καλό που του θέλουμε.

0: Best 92,6.
1: We the music.
0: Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Bizet, Ravel, Gershwin και Marquez σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
8: Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Με τα μηνύματα σπάνια ασχολούμαι, αλλά αυτό πρέπει να το μάθετε και πρέπει να το ακούσετε. Είναι αυτό που θα σας πω. Μαρία Σος. Τι ήταν αυτό που ακούστηκε πριν από τις ειδήσεις? Κάσμπο και Αλάιβ, ας πούμε, λένε Μαρία. Και στα καπάκια, γεια σου Άννα. Αυτό το κομμάτι το ζητάω από τη Μαρία και δεν μου το βάζει. Εγώ λοιπόν προτείνω την Κυριακή να πάτε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, Πρωτέως 25 στην Κηφισιά, και να αντισταπείτε από κοντά 10 με 12 το μεσημέρι, με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες και special live radio από την Μαρία Παπηδάκη. Με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν, αρκεί να κλείσετε τη θέση σας στο tegroupmuseum.gr. Διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε, και οι καλύτερες μουσικές την Κυριακή 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, από τη Μαρία Παπηδάκη.

Αγαπημένη Πέμπτη λοιπόν στον Μπέσον τα 2,6 με αγαπημένους. Και φινάλι για την πρώτη ώρα με ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, με ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τότε, αλλά ακόμα και τώρα.

Be best.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Βαλένθια απέδειξε ότι μπορεί να θεωρηθεί μια ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι Ισπανοί νίκησαν με 81-64 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκαν στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο Telecom Center από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Ο Μπράνκου Μπάντιο έκανε μεγάλη εμφάνιση, Τέιλορ Ντελαρέα Μοντέρο τον ακολούθησαν, η άμυνα ήταν καθοριστική και η Βαλένθια συνεχίζει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης που θα παραταχθεί χωρίς τους Έτι Ταβάρες και Άλεξ Λεν.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Best 92,6.

Έτσι τα μπερδευόμαστε. Νομίζουμε ότι είναι δύο, αλλά είναι τρεις. Όμως δεν μπερδεύουμε την ημέρα. Καλύτερη, πιο best μέρα στον Best 92,6. Και καλό μεσημέρι ξανά. Μέχρι τις 4 σαν Αναστασίου εδώ. Live24.gr και best96.gr για τα μηνύματά σας.

Άρα γίνεται ανάμεσά μας ή ανάμεσά σας εκείνος που έχει γράψει στο Κωστάκι μήνυμα γιατί δεν αφήνεις λίγο μαλλί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τις καλύτερες στιγμές της ημέρας μου, μέχρι τώρα τουλάχιστον.

αυτό το Σαββατοκύριακο έχει τα πάντα. Και εσύ μπορεί να έχεις και μια διπλή πρόσκληση Big Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Μιας και πλησιάζει μεγάλη στιγμή, μπορεί να μπορείς να είσαι εκεί, διότι η ΔΑΠ σε βάζει το παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Αρκεί να καταργήσεις τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, να ενεργοποιήσεις το e-bill και να μπεις στην κλήρωση για μία από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις Big Class. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την Κυριακή αυτή στις 11:59 το βράδυ. Μπορείτε να πάρετε μέρος και εκεί πελάτες που έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill, με την οποία βέβαια αποκτάτε δυνατότητα να λαμβάνετε ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση λογαριασμού σας όπου και αν βρίσκεστε, και υπενθύμηση χωρίς χρέος για τη λήξη του. Καλή επιτυχία. Πρώτα όμως η Μπίλη και μετά λίγη τύχη παραπάνω.

0: απόψε. Choose music. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
2: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
10: Τίποτα! Τίποτα!
11: Πεχταρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
14: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Oh, τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Best 92,6. No believers, no.
0: Choose music.

Και ενώ στον Best θυμόμαστε τις Πέμπτες τα πιο αγαπημένα μας κομμάτια, έχουμε και νέα πράγματα τα οποία φέρνει η Ελβιάλ. Η Ελβιάλ λοιπόν φέρνει κάτι καινούριο, το νέο Window ID, και κάθε κούφωμα αποκτά έτσι ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρεις το QR πάνω στο προφίλ, βλέπεις πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. Και είναι μία ακόμα καινοτομία από την Ελβιάλ, γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς.

Αυτός λοιπόν ο μήνας που φαίνει όλα τα ωραία είναι και ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Best, ο οποίος είναι πολύ κοινωνικός τις τελευταίες μέρες. Θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα και να σχηματίσουμε το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Το Σάββατο λοιπόν, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα, μπορούμε να εξεταστούμε κιόλας δωρεάν από δερματολόγους. Αν θέλετε πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το nyazomexetazome.gr.

Πέρασαν χρόνια από τότε που πρώτα ακούσαμε όλα αυτά που ακούσαμε σε αυτό το δίωρο. Αλλά πέρασε και αυτό το δίωρο. Έτσι γίνεται λοιπόν και συνεχίζεται με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6 από την Αναστασίου. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.

0: 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Στον Βούς, η αεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
5: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Το Comic-Dom Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: All you have to do is just stay on your game. You know, it's a daily thing. Best 92,6.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Τάκη, εσύ είσαι?

0: ποτέ, ε?
1: Όχι.
0: Καλά. Καλά, γεια.
2: Εσείς το θυμάστε? Σχεδόν 30 χρόνια πριν, η συνεργασία του Σταμάτη Κραουνάκη με τους Στέρεο Νόβα. Νόχι. 1998.
0: Τάκη, πού το έχεις βάλει? Τι ώρα?

Και κάπως έτσι είπαμε να σας καλησπερίσουμε σήμερα εδώ στον Best. Really περίπου 11 λεπτά μετά τις 4, μεσημέρι 5ης 14 Μαΐου. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και όλες και ελάτε να περάσουμε το μεσημέρι μας μαζί. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Μαζί μας η Ζωμάτ. Η λύση για την εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα. Και αυτό είναι η Ζωμάτ Thermosystem. Πάντα με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ.

αύριο λίγο μετά τις 7 το απόγευμα και ως αργά ο Best και ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνουν το από κοινού πάρτι τους στην Έγκλη του Ζαπίου, στον θερινό κινηματογράφο Έγκλη. Όπως κάθε φορά με ελεύθερη είσοδο. Αύριο λοιπόν το μεγάλο πάρτι, Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 7 και μετά.

Ήρθε η ώρα όμως για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, λίγο πριν από τις 4:30. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Best 92,6.
1: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
1: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
10: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
0: I forgot to introduce myself.
12: Best 92,6.

0: Ο IMX και το Happiness. Ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο μας εδώ στον Best στους 92,6. Περίπου 19-20 λεπτά πριν από τις 5. Καλησπέρα και πάλι.
1: You dress me up, I'm your puppet. You buy me things, I love it. You bring me food, I need it. You give me love.
2: I feed it! Well-

Πόσο μας άρεσαν οι Carter, The Unstoppable Sex Machine και ο Jim Bob, η εμβληματική φωνή τους. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε ακόμα είναι ότι θα βρεθεί εδώ προς το τέλος της χρονιάς, 19 Δεκεμβρίου, στο Temple, σε ένα pure party, ενώ θα ακολουθήσει και DJ set. Αν αγαπήσατε τους Carter, πρέπει να κινηθείτε γρήγορα.

Jim Bob λοιπόν, το Δεκέμβριο εδώ στην Αθήνα με full band από την ομάδα Pure. Και εδώ μία από τις πλέον χαρακτηριστικές διασκευές τους, είχαν ειδίκευση σε αυτό, εδώ στο Rent των Pet Shop Boys.

Διανύουμε το Μάιο και ο Μάιος είναι μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Σε λίγο μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα. Πρέπει να προνοήσουμε. Το εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου και μπορείς να εξεταστείς εκεί δωρεάν από δερματολόγους. Από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Εκεί θα βρεθεί και ο Best. Σε ένα special live radio, όλοι μαζί για την πρόληψη ενάντια στον καρκίνο του δέρματος.

Σήμερα ο Ιαν Άστμπουρι κλείνει τα 64 χρόνια του. Εδώ τον ακούμε με τους Uncles στο Burn My Shadow.

οι Cult βρίσκονται σε μια μεγάλη παγκόσμια περιοδία, γιορτάζοντας πάνω από 40 χρόνια καριέρας.

τους Cult από το 1981 έως το 1984. Ένα μικρό διάλειμμα που αντικατέστησε όσο είναι δυνατόν να γίνει αυτό, όσο μπορεί να γίνει αυτό, στις συναυλίες των αυθεντικών μελών των Doors, τον Jim Morrison στη θέση του frontman της μπάντας. Μεταξύ 2002-2007 είχαμε τη χαρά να τους δούμε και στο Λυκαβητό και μόνιμα παρέα με τους Cult έως σήμερα. Ήταν αυτός που το 1990 διοργάνωσε το φεστιβάλ The Gathering of the Tribes, το οποίο αποτέλεσε την έμπνευση για την δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως, του Lollapalooza.

λίγο πριν από τις 5 εδώ στον Best, στους 92,6. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την δεύτερη ώρα μας.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Βαλένθια απέδειξε ότι μπορεί να θεωρηθεί μια ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι Ισπανοί νίκησαν με 81-64 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκαν στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο Telecom Center από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Ο Μπράνκου Μπάντιο έκανε μεγάλη εμφάνιση, Τέιλορ Ντελαρέα Μοντέρο τον ακολούθησαν, η άμυνα ήταν καθοριστική και η Βαλένθια συνεχίζει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης που θα παραταχθεί χωρίς τους Έτι Ταβάρες και Άλεξ Λεν.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there. Be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο. Και το μάστερ καθιστικό.
7: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
15: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Σάββατο 16 Μαΐου. Το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe. Ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου. Ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
0: Best 90.5. 102,6.

0: Best 92,6.
1: Just breathe and don't look down.
2: We the music.
3: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
4: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: τη Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.
6: The music.

Πάλπα από τα παλιά τους και το Down by the River. Ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά στην Οδό Πρωτέως 25 σε περιμένει. Ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε. Μάλιστα, ο Best 92,6 με την Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται εκεί, δηλαδή στο Μουσείο Τηλεπικοινωνίων Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά, με ένα special live radio. Την Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Πολύ μουσική λοιπόν, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Αυτά για σήμερα από εμάς, λίγα λεπτά πριν από τις 6. Εδώ στον Best, στους 92,6 πάντα. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου εδώ για να μας κρατήσει παρέα 2 ακόμα ώρες. Αύριο πάλι στις 4. Εδώ, όπως κάθε μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τίποτα! Πεθαρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
14: Coupons! Coupons!
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε,
19: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Best 92,6. Choose music.

πολύ μεγάλη ιστορία το κομμάτι. Γράφτηκε από την Björk παρέα με τον Ίλι Χούπερ. Η Μαντόνα ως θαυμάστρια της Björk ζήτησε τη συνεισφορά της για να δώσει ένα διαφορετικό τόνο στο άλμπουμ της τότε, και έτσι το κομμάτι θα βρεθεί στο Bedtime Stories. Απόγευμα Πέμπτης με μουσικό throwback στον Best στους 92,6. Καλησπέρες και μέχρι τις 8 παρά στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Γεια σας, Τηλέρο, στην Νέα Φιλαδέλφια, στην Τρίπολη, στο κολλημητήριο Χαϊδαρίου, Εγάλωνα, Σμύρνη. Best 96.gr το site μας, Best Radio 96 Athens η σελίδα μας στο Facebook και Best Radio 96 στο Instagram. Αύριο έχουμε ραντεβού στο θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα, στον κήπο του Ζαπίου. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best. Γιορτάζουμε παρέα τον Μάιο, που είναι σίγουρα ο πιο ωραίος μήνας της άνοιξης και ας είναι ο τελευταίος της. Με ελεύθερη είσοδο από τις 7 το απόγευμα και μετά. Παρέα με το Aperol Spritz. Πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα, το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Και φυσικά απολαμβάνουμε πάντα.

από τα πιο εμβληματικά κομμάτια των Daft Punk. 2013, Random Access Memories, το άλμπουμ τους. Το ίδιο το track αποτελεί μουσικό φόρο τιμής στον Ιταλό Giorgio Moroder, ο πατέρας της disco. Το κομμάτι αποδεικνύει και τη μουσική φία των Daft Punk. Χρησιμοποίησαν διαφορετικά μικρόφωνα για να ηχογραφήσουν τη φωνή του. Και για κάθε δεκαετία της ζωής που περιέγραφε, χρησιμοποίησαν μικρόφωνο εκείνης της εποχής, από τα 60's μέχρι σήμερα, ώστε να αλλάζει η ποιότητα του ήχου ανάλογα με το story. Το synthesizer ήταν όντως ο ήχος του μέλλοντος, όπως λέει και στην αρχή του κομματιού. Χαιρετίσματα και εδώ στη γειτονιά, στο Μαρούσι, η Λέρος μας ακούει. Θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε παρέα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
4: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
3: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
4: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
3: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
4: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
3: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
5: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
8: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια κινηματογραφική μυσταγωγία. Το αριστούργημα του F.W. Murnau, Sunrise, A Song of Two Humans, αναγεννάται στον συγκλονιστικό χώρο του Stoa Culture, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Ο σολίστ Μάνος Κιτσικόπουλος αυτοσχεδιάζει ζωντανά στο πιάνο, δίνοντας μια ομοί διάσταση ένταση στην οθόνη. Εκεί που η δύναμη της εικόνας συναντά το Red Passion του Καμπάρι. Το απόσταγμα που από το 1860 ξεκλειδώνει το πάθος και την δημιουργική ιδιοφυΐα δίνει χρώμα στη σιωπή. 5η 14 Μαΐου, μια βραδιά όπου οι αισθήσεις γίνονται ένα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Το Comic-Dom Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comic-dompavlakon.gr.
11: Έμεινε ένας.
12: Ναι, εγώ είμαι!
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
13: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
15: Best 92,6.
16: I got the box full of problems.
17: Choose music.

ο ιδρυτής των Talking Heads. Στα 80's δύο κομμάτια τους θα βρεθούν στο Top 10 στην Αμερική αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η καλύτερη βέβαια στιγμή της καριέρας του θα έρθει όταν σε solo πλέον πορεία το 2002 το κομμάτι του Lazy θα βρεθεί στην δεύτερη θέση στα τσάρτ της εποχής με τα καλύτερα single. Πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ, Grammy, Χρυσή Σφαίρα. Έχει μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame. Ο David Byrne σήμερα κλείνει τα 74. Η Θαλής θα έρθει 21 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού για ένα σίγουρα μοναδικό live. Μας ακούει και η Κάρπαθος, χαιρετίσματα και στο Γιάννη και στην Άννα Μαρία που μας ακούν στη Σύρο.

Προσπαθώ πολύ να βρω το κομμάτι που ζήτησε αγαπημένος που μας ακούει στον όδο στο Χολεργό Μεθέα. Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομιλούτε στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει για να μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις, παιχνιδιά εντελώς δωρεάν. Κλείνετε θέση απλά στο techgroupmuseum.gr. Ο Μπέστα βρίσκεται εκεί με τη Μαρία Παπηδάκη. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι σε ένα special live radio, Πρωτέως 25 στην Κηφισιά.

0: Κυκλοφόρησε πριν από περίπου 20 χρόνια το original πάντα κομμάτι. Και είναι από τα πιο... είναι μάλλον το πιο κλασικό του Τζότι Γουίστερνοφ. Και μέλος των Way Out West. Και ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά το break.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και το Athens Cocktails παρουσιάζουν Zen B. Και αγάπη. Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Ιαπωνικό Πάρκο γίνεται το σκηνικό όπου η ηρεμία της Ανατολής συναντά τη δυτική ενέργεια. Ο DJ Chairman, η CV Corda και η Μάρθε δίνουν το ρυθμό με Space Disco House και Feel Good Vibes. Και η Espolón Tequila φέρνει μαζί το αντισυμβατικό πνεύμα του Μεξικού. Εδώ η ουσία γράφει τις δικές της ιστορίες, ανακαλύπτοντας την Αθήνα έξω από τα καθιερωμένα. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα, χωρίς περιτά στολίδια, μόνο η εμπειρία. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Espolón Tequila, worth a thousand stories. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
11: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.

καταπληκτική Elizabeth Fraser, όχι μόνο στα φωνητικά αλλά και στους στίχους. Έγραψε μέρος του κομματιού. Απόγευμα Πέμπτη στον Best με μουσικό throwback 8 έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι για λιγότερο από ώρα παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Μας ακούει και ο φίλος μας ο Κώστας από το Αμβούργο, χαιρετίσματα. Αν πετάτε από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, ένα ταξίδι πολλά προνόμια από το αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ιμπέρια. Έχετε κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές σας σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, στις πύλες Β, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσετε σε μηνιαία κλήρωση μία δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ και διπλό εισιτήριο με την επιστροφή από Αθήνα προς Μαδρίτη με Iberia ισόπωση αξίας σε αβίως. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παραλάβετε το κουπόνι σας από το check-in της Iberia.

πούμε βέβαια ότι στο cityfestival.thisisathens.org μπορείτε να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα, να διαβάσετε και πληροφορίες για όλες τις δράσεις ολόκληρου του Μαΐου στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Θα κάνουμε και μια στάση στο Golden Hall. Το Taste Garden επιστρέφει και φέρνει το καλοκαίρι στην πόλη. Επέστρεψε ήδη από 8 Μαΐου. Σύγχρονα street food concepts από τα Jamie Oliver Kitchen, Κοσταρέλος, Λουκουμάδες, Everest Exclusive, No Burger, TGI Fridays και εκλεκτές επιλογές ποτών από σελιέ. Σας υποδέχονται σε ένα υπέροχο ανθισμένο σκηνικό. Ό,τι πρέπει για το καλοκαιρινό mood. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η μουσική δίνει το ρυθμό για τις πιο καλοκαιρινές εξόδους. Taste Garden στο Golden Hall.

Αρκετά ήδη από τις 6 για το μήνα Μάιο. Να προσθέσουμε ότι είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο Μπέστα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Σε ένα special live radio αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το νοιάζομαι-εξετάζομαι.gr.

0: 92,6.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: Ιταλίας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια κινηματογραφική μυσταγωγία. Το αριστούργημα του F.W. Murnau, Sunrise, A Song of Two Humans, αναγεννάται στον συγκλονιστικό χώρο του Stoa Culture στο Αρσάκιο Μέγαρο. Ο σολίστ Μάνος Κιτσικόπουλος αυτοσχεδιάζει ζωντανά στο πιάνο, δίνοντας μια ομή διάσταση ένταση στην οθόνη. Εκεί που η δύναμη της εικόνας συναντά το Red Passion του Καμπάρι, το απόσταγμα που από το 1860 ξεκλειδώνει το πάθος και την δημιουργική ιδιοφυΐα, δίνει χρώμα στη σιωπή. 5η 14 Μαΐου, μια βραδιά όπου οι αισθήσεις γίνονται ένα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Στον Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το Vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος Superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
6: Best 92,6.
7: Next station, Nana.
8: Wenn dich alles verlassen hat, kommt das Alleinsein. Wenn du alles verlassen hast, kommt die Einsamkeit.

Είχε ραντεβού ο Σίλερ με τους Enigma εδώ στο Mass Up. Γεια σας και στο Μπρίστολ και στη Νέα Σμύρνη. Από αύριο ξεκινά και ένα πάρα πολύ αγαπημένο φεστιβάλ, το Comicdom. Con Athens φέτος γιορτάζεται 20 χρόνια παρουσίας του. Τα λέγαμε μέσα στην εβδομάδα με πολύ πλούσιο πρόγραμμα προβολών, αφιερωμάτων, animation για μικρούς και μεγάλους στην Τεχνόπολη 15, 16 και 17 Μαΐου. Θα φύγουμε και μια βόλτα στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Αν πετάτε από Αθήνα προς Μαδρίτη με Iberia έως τις 30 Ιουνίου έχετε κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες Β, αλλά μπαίνετε και σε μηνιαία κλήρωση για να διεκδικήσετε δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ και διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Iberia, ισόπωσης αξίας σε αβίως και καλή σας επιτυχία.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Τον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Ενώ μέχρι τις 9 θα βρίσκεται εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά του και να κάνετε απόψε. Αύριο θα τα πούμε και από κοντά στον κινηματογράφο Έγλη, στην Έγλη Ζαπίου. Ο Best παρέα με το Δήμο Αθηναίων, This is Athens City Festival. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας ανοιξιάτικο πάρτι από τις 7 το απόγευμα, παρέα μας και το Aperol. Ο Νέρ και πάλι απόγευμα Δευτέρας. Να είστε καλά, για χαρά.

0: 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
7: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Best 92,6.
9: It's a story, but that's why I'm here, to tell you stories. So, picture the scene.

Πολλές πολλές καλησπέρες. Μπέστε 92,6, 8 λεπτά μετά τις 8. Απόγευμα 5, 14 Μαΐου σήμερα. Η Βασιλική Πανουργιά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Σε μια μέρα που ο Μάιος μάλλον έπαθε Μάρτιο. Λίγο βροχή το πρωί, λίγο μουντάδα τώρα το απόγευμα. Όχι, δεν θα θέλαμε να συνεχίσει έτσι. Ωστόσο, εμείς θα πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική. Ακόμη καλύτερη και με τα μηνύματά σας, που μπορείτε να μας τα στείλετε είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του σταθμού. Καλή ακρόαση όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε.

και καθώς περνάνε διάφορες ειδήσεις από το timeline μας, διαβάζουμε για τον υπερταλαντούχο κύριο Μπαζ Λόρμαν. Έχει το μαγικό άγγιγμα ό,τι και να κάνει, στη μουσική, στα musical, με ό,τι καταπιαστεί. Και το τελευταίο του έργο είναι ότι μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε art deco σκηνή πάνω σε ράγες. Ένα νέο ιδιωτικό βαγόνι εστιατόριο της Belmont στο British Pullman δεν είναι απλώς, λέει, μια άσκηση πολυτέλειας. Καθώς αρχικά αυτός και η Κάθριν Μάρτιν επινόησαν μια φανταστική στάρ του West End του 1932, της έδωσαν εραστή, θεατρική μυθολογία, αναφορές στον Πολίτη Κέιν και στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, και μετά μετέτρεψαν ένα βαγόνι σε κινηματογραφικό σκηνικό πάνω σε ράγες. Το όνομα της είναι Σίλια. Εκτός από όσα προαναφέραμε, έχει και παρασκήνιο και αρκετή μυθολογία για να γεμίσει αυτό το τρένο, και είναι μια ανύπαρκτη αλλά απολύτως σκηνοθετημένη γυναίκα. Προφανώς μόνο ο Μπαζ Λούρμαν θα μπορούσε να το έχει κάνει αυτό. Έχουν βγει από τα χέρια του ένα Σικάγο, ένα Great Gatsby. I'm feeling so breathless. Τίποτα λιγότερο δεν θα περιμένει.

παραδοσιακά μέρα throwback η Πέμπτη. Και φυσικά τηρούμε τις παραδόσεις. Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το Virtual Insanity του Jamiroquai. Και έχει σκοπό να το γιορτάσει.

Πρόκειται λοιπόν να επανακυκλοφορήσει σε μια limited edition το Virtual Insanity σε διαφανές κίτρινο 12-inch βινήλιο, έμπνευσμένο από το αρχικό artwork

και δεν ξεχνάμε πως αύριο ο Best και ο Δήμος Αθηναίων στα πλαίσια του φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι στο θερινό κινηματογράφο Έγλη Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Αύριο λοιπόν Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο από τις 7 το απόγευμα και μετά. Be there, be best, το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Και βεβαίως απολαμβάνουμε Aperol Spritz, πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το απεριτίφ με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα λοιπόν αύριο στο θερινό κινηματογράφο Έγλη Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου το ανοιξιάτικο πάρτι του Μπέ.

0: Best 92,6.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο Allwin .gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
0: Choose music.

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Μπες στην 92,6. Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Μέσα από το soundtrack της ταινίας Ocean's 13. Αυτό είναι το This Town του Frank Sinatra. Ο οποίος αν σήμερα έφυγε από τη ζωή, πρόλαβε εννοείται να αφήσει κλασικές επιτυχίες, τα πιο ωραία γαλάζια μάτια της μουσικής όπως έχουν πει κάποιοι, πολύ σχεδής προσωπικότητα, ιδιαίτερος άνθρωπος.

Οφείλουμε καλησπέρες. Καλησπέρα στη Νέα Σμύρνη, καλησπέρα στη Λωρδανική και τη Θεσσαλονίκη. Αίγιο, Ναύπακτος. Σε εσάς που μας ακούτε ενώ βρίσκεστε στο δρόμο ή στη δουλειά. Σε όσους χαλαρώνετε στο σπίτι. Και βέβαια να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα παιδιά που είτε έχουν εξεταστική είτε προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές.

πολύ άσχολα το Σαββατοκύριακο αυτή την εβδομάδα. Και να θυμίσουμε πως μεταξύ άλλων αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει για να μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια, STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες εντελώς δωρεάν. Κλείνετε θέση στο otegroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε. Και βέβαια ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται εκεί με ένα special live radio σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων. Κυριακή 17 Μαΐου, Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, πρώτη έως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

πίσω στο 1997, θα γυρίσουμε για τη συνέχεια. Σε ένα κομμάτι που έπαιζε πάρα πολύ τότε. Το sample το όμως πάει αρκετά χρόνια πίσω, στο 1932. Από Lou Stone and the Monsignor Band μαζί με Al Bowley. Μιλάμε για το Your Woman από White Town. Ένα κομμάτι που εκτός από πολύ έτσι γνωστό ήχο των 90s περιλαμβάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική. Καθώς έχει να κάνει με την περίπλοκη φύση των σχέσεων, την αγάπη, όπως το βλέπει μια γυναίκα όλο αυτό. Αλλά η απόδοσή του έγινε από έναν άνδρα ερμηνευτή.

Η Τίλτα Σουίνγκτον θα βρεθεί μεταξύ άλλων στην Αθήνα για την έκθεση Ongoing. Ξεκινάει αυτή την Κυριακή. Και δεν απλώς μια αναδρομική έκθεση, αλλά περισσότερο ένα μοσαϊκό συμπράξεων. Η ίδια η Τίλτα αναφέρει: πιστεύω ότι η μεγάλη τέχνη έχει τη δύναμη να καταργεί το χρόνο, την απόσταση, τη διαφορά, την αδικία, την αποξένωση και την απελπισία. Με έργα συνεργατών και φίλων της όπως ο Αλμοδόβαρ και ο Τζάρμους, προσωπικά αντικείμενα και εγκαταστάσεις και πολλές παράλληλες δράσεις.

και εκτός των άλλων ο Μάιος είναι και μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Ο Best 92,6 θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σημείωσε το ημερολογιό σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στο Σύνταγμα. Σάββατο 16 Μαΐου. Και εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από δερματολόγο. Και αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το nyazomexetazome.gr.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο στις 8, εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε εδώ για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Ό,τι και αν κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Και ραντεβού πάλι αύριο.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια κινηματογραφική μυσταγωγία. Το αριστούργημα του F.W. Murnau, Sunrise, A Song of Two Humans, αναγεννάται στον συγκλονιστικό χώρο του Stoa Culture, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Ο σολίστ, Μάνος Κιτσικόπουλος, αυτοσχεδιάζει ζωντανά στο πιάνο, δίνοντας μια ομή διάσταση ένταση στην οθόνη, εκεί που η δύναμη της εικόνας συναντά το Red Passion του Καμπάρι. Το απόσταγμα που από το 1860 ξεκλειδώνει το πάθος και την δημιουργική ιδιοφυΐα δίνει χρώμα στη σιωπή. 5η 14 Μαΐου, μια βραδιά όπου οι αισθήσεις γίνονται ένα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
9: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
10: From generation to generation.
11: Best.

πόσο ωραίο track είναι αυτό και πόσο ωραίο είναι το mix του Moody Man. Πλησιάζοντας την καρδιά του Μάη σιγά σιγά, δεύτερη νύχτα για το 79ο Φεστιβάλ των Κανών, Film Festival, με ένα Balearic Classic. Καλησπέρα, Best 92,6. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Το email μας είναι info@papaki.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε, 14 Μαΐου του 1952, 74 χρόνια πριν σαν σήμερα. Αμερικανός μουσικός, συγγραφέας, visual artist, πάρα πολλά πράγματα, ο David Byrne, από τα μέσα των 50s ως ιδρυτικό μέλος των Talking Heads, γιορτάζει σήμερα και γίνεται 74. Επιστρέφουμε αρκετά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε ένα καταπληκτικό μίξ του Louis Vega σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια του. Χρόνια πολλά στον David Byrne.

Best 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε!

Ο Μάιος είναι ένας μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και ο Best θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα έναντι στον καρκίνο του δέρματος. Αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο νοιάζομαι-εξετάζομαι.gr. Νύχτα Πέμπτης, παρέα στον Best. Θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, σαν σήμερα το 1994. Είναι η πρώτη φορά που οι Blair του Damon Albarn πηγαίνουν στο νούμερο 1 με τον κορυφαίο δίσκο τους Park Life. Αυτό εδώ ήταν το πρώτο single.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου το ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλη, στον κήπο του Ζαπίου, παρέα με το φεστιβάλ του Δημοαθηναίων από τις 7 η ώρα το απόγευμα και μετά. Μένουμε στο σήμερα για ένα καταπληκτικό μίξ που θα ακούτε εδώ αποκλειστικά μέχρι και τις 15 του Ιουνίου που θα κυκλοφορήσει. Θα σας πούμε λεπτομέρειες προσεχώς. 10 λεπτά πριν φτάσουμε στις 10.

0: 92,6.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Be one of us.

με το αγαπημένο Missing, εκκίνηση για την δεύτερη ώρα. Νύχτα Πέμπτης, παρέα στον Best, με νέες ταινίες από απόψεις στις αίθουσες για τις οποίες θα απειλήσουμε αναλυτικά αύριο. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

από τα tracks που θα ακούσουμε πάρα πολύ εδώ στην βραδινή ζώνη του Best. Άνοιξη, καλοκαίρι 2026. Ο καιρός θα χαλάσει λίγο το Σάββατο, αλλά θα ξαναγυρίσει σε πολύ καλές θερμοκρασίες από την Κυριακή 17 Μαΐου. Αν είστε φαν των classic αυτοκινήτων και βρεθείτε στην Ιταλία, η καλύτερη έκθεση στο είδος, Concorso d'Eleganza, πραγματοποιείται από αύριο στην Villa d'Este, στη Λίμνη Κόμο, μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου. Και από το σήμερα στο χθες, για ένα αγαπημένο classic που είχαμε συμπεριλάβει στην πρώτη συλλογή Sunset and Sunrise το 2001.

πολύ ενδιαφέρον με το συγκεκριμένο track είναι ότι είναι σύνθεση και παραγωγή του Danny Denalia. Υπέγραφε κάποιες φορές όταν ήθελε να κυκλοφορήσει κάτι διαφορετικό ως Soul Boy. Κυκλοφόρησε το 91, το συμπεριλάβαμε όπως είπαμε στο Sunset and Sunrise 1 το 2001. Is it love or is it lust? Και αυτή είναι η επιστροφή της Jill Scott. Νέο άλμπουμ μετά από 13 χρόνια θα μας πάει μέχρι τις 14.

0: 92,6 Choose Music.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε

Το όνομά της είναι Κατερίνα Παπαδοπούλου, υπογράφει ως Κατ Πι. Δημιουργεί ηλεκτρονικά ηχοτόπια με cinematic αισθητική.

με ιδιαίτερη αγάπη στις κινηματογραφικές. Αυτόν το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησε με τίτλο Afterglow. Εκκίνηση για το τελευταίο ημίωρο. Από το σήμερα θα πάμε στο χθες. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς όλων των εποχών. Συνεργάστηκε με τους Roxy Music από τις αρχές των 70s. Αργότερα με τους Talking Heads, τους Coldplay, τους U2. Θεωρείται επίσης ο πρωτοπόρος της ambient μουσικής από τα 70s. Προφανώς και μιλάμε για τον Brian Eno, που γίνεται 78. Και θα επιστρέψουμε σχεδόν 50 χρόνια πίσω να θυμηθούμε τι μουσικές έγραφε στα μέσα των 70s.

You Live Tonight, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος. Το επόμενο θα είναι το τελευταίο throwback για απόψε. If you leave tonight. Θα πάμε πίσω στις 14 Μαΐου του 1993, δηλαδή 33 χρόνια πίσω, για να θυμηθούμε ποιο ήταν το νούμερο 1 για 2 μήνες. Like a moth to a flame, burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. That's the way love. That's the way love. That's the way love goes. Like a moth to a flame, burned by the fire. That's the way. My love is blind, can't you see my desire? That's the way. Like a moth to a flame, burned by the fire. That's the way. My love is blind, can't you see my desire? That's the way.

That's the way love goes. Νούμερο 1 σαν σήμερα το 93. Πρώτο σίγγλ από ένα άλμπουμ το οποίο είχε συζητηθεί πάρα πολύ για το εξώφυλλό του. Αν το γουγκλάρετε θα καταλάβετε τι εννοούμε. Να θυμίσουμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομιλωτές στην Νέα Κηφισιά παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από την Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Ο Best με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκεται εκεί για ένα special live radio από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τις 11 μέχρι τη 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Παρασκευής, λίγο μετά τις 9.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και το Athens Cocktails παρουσιάζουν Zen, Beach και Αγάπη. Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Ιαπωνικό Πάρκο γίνεται το σκηνικό όπου η ηρεμία της Ανατολής συναντά τη δυτική ενέργεια. Ο DJ Chairman, η CV Corda και η Marthe δίνουν το ρυθμό με Space Disco House και Feel Good Vibes. Και η Espolón Tequila φέρνει μαζί το αντισυμβατικό πνεύμα του Μεξικού. Εδώ η ουσία γράφει τις δικές της ιστορίες, ανακαλύπτοντας την Αθήνα έξω από τα καθιερωμένα. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα, χωρίς περιττά στολίδια, μόνο η εμπειρία. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Espolón Tequila, worth a thousand stories. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
4: Between my

Εντάξει, παιδιά, επειδή ρωτάτε, από Νίκο Ζάμπο είναι αυτό το remix. Το έχουμε ξαναπαίξει πολλές φορές. Αλλά πάντα σας αρέσει και πάντα υπάρχετε κάποιοι και κάποιες που ρωτάτε. Ποιο remix είναι αυτό? Από τον αγαπημένο μας Μόμπι, εδώ είμαστε. Best 92,6 βράδυ Πέμπτης, 14 Μαΐου του 2026.

Das Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Best926.gr, το επίσημο site μας. Και Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Καλησπέρα και τη μεγάλη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Καλησπέρα και το Mike που ακούει από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα και το Αίγιο.

Ετοιμαζόμαστε και ανυπομονούμε να τα πούμε αύριο βράδυ. Τι βράδυ, δηλαδή νωρίς από τις 7 στην Έγλη Ζαπίου, στο Έγλη Σίνεμα, το οποίο βρίσκεται μέσα στον πανέμορφο κήπο του Ζαπίου. Εκεί όπου το Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων για άλλη μια χρονιά σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι μας, το πάρτι του Best 92,6, για να γιορτάσουμε τι άλλο, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, το μήνα Μάιο. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή 15 Μαΐου, με είσοδο ελεύθερη από τις 7 το απόγευμα και μετά, εκεί θα είμαστε, εκεί θα είμαι και εγώ και θα σας περιμένουμε. Παρέα με το Aperol Spritz, το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση που απολαμβάνουμε υπεύθυνα, πάντα με πάγο. Εμείς θα βάλουμε επίσης τη μουσική και στην καλύτερη παρέα. Αύριο λοιπόν από τις 7 και μετά σας περιμένουμε στο μεγάλο μας πάρτι, στο Έγκλη Σίνεμα, στον κήπο του Ζαπίου.

Music. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της ελληνικής δερματολογίας.

0: Σάββατο 24 Μαΐου. Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Best 92,6.

0: Choose Music.
1: Επιστρέψαμε με Death on the Balcony και Where Do We Go στο ολόφρυσκο remix ο Σάββας. Είναι ένα από τα πολλά που είπαμε ότι, που σας είπα ότι έλαβα προχθές. Καινούριο file με πολλές νέες παραγωγές και πολλά νέα remix του Σάββα.

Και από αεροπλάνο μας ακούτε, πώς γίνεται αυτό? Thank you, Lee from the airplane, Mike. Τώρα ή πηγαίνεις Νέα Υόρκη ή έρχεσαι, ή πηγαίνεις και κάπου αλλού, καλοτάξιος να είσαι, Mike. Θα σου αφαιρώσω αργότερα bon voyage.

Μας γράφει εδώ ότι ύπταται πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα πού ακριβώς? Κάπου εκεί ψηλά πάντως.

υπεραγαπημένο Obsessive Progressive και Lose Your Soul. Καλησπέριζουμε και τις Σέρες, την Έγινα, τη Μύκονο, την Ναύπακτο, το Μαϊάμι. Από Μαϊάμι προς Νέα Υόρκη τελικά πετάει ο φίλος μας ο Μάικ. Μέχρι και εκεί βρίσκεται ο Μπέστ, είναι παντού και στο Μαϊάμι και στη Νέα Υόρκη και ψηλά εκεί στα σύννεφα.

Ο ακροατής μας, ο Magic B, μου το έστειλε αυτό πριν από λίγες μέρες. Μας αρέσει πολύ. Χαιρετίσματα στον Magic B επίσης. Και ακόμα δυνατά.

Magic B, ακούμε δυνατά. Και οι Βρυξέλλες, παρακαλώ, μας χαιρετούν. Βεβαίως να στείλουμε και εμείς τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον πιστό στρατιώτη του Best, τον Ανέστη, που μας ακούει και από εκεί. Καλησπέρα στην πανέμορφη Ανάφη και ιδιαίτερα τα φιλιά μου εκεί στο Ρούκουνα. Καλησπέρα σε Σέρες επίσης.

Το ζητήσατε χθες και το ακούμε σήμερα στο remix του Guy J, το διαχρονικό αγαπημένο μας Turquoise. Πολλά φιλιά και σε Tollarp εκεί στη Σουηδία. Δεύτερη πρόταση σας έχω για το Πουσουκού. Είπαμε αύριο στο Ζάπιο από τις 7 στο Συνέγλι, στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι μας. Θα σας περιμένουμε. Τώρα το Σάββατο, αύριο δείτε στο κέντρο. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Best 92,6 θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματιζόντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σημειώστε το στο ημερολογιό σας και επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή 16 Μαΐου, και εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Γιατί ως γνωστόν η πρόληψη σώζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το niazomeexetazome.gr. Με λατινικούς χαρακτήρες,

Τι ωραίο μήνυμα. Σας ακούμε με χαρά, λέει, και πολλά θαυμαστικά από τη Ρόδο. Χαιρετίσματα, παιδιά. Πάντα έτσι, ωραία να περνάτε. Και συγκεκριμένα, Βαγγέλη, εσύ που ακούς, πιο δυνατά από τους υπόλοιπους. Καλησπέρα στη Σαλαμίνα. Μπροστά στη θάλασσα, λέει, με μπυρίτσα. Μόνος. Δεν είσαι μόνος. Πάντα παρέα είμαστε. Να μπουν σκέψεις, λέει, στο μυαλό σε μια σειρά. Σε ευχαριστώ για τη μουσική παρέα και εμείς σε ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα, όχι καλησπέρα, καλημέρα στο Σίδνεϊ. 34 μέρες, λέει, έμειναν μόνο για διακοπές στην Ελλάδα. Άντε με το καλό να έρθετε. Η Λέσχη φίλων Μπέστερ Κάλλον, παρακαλώ, είναι εδώ επίσης. Την αγάπη μας. Και σας το αφιερώνω βέβαια εκεί στα Τρίκαλα. She loved. Το edit από Armin Miran θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Σύντομο διάλειμμα.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλης Απίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
2: Choose music.

Δεν θα μπορούσε να αποσπάσει και η Billy μας, Billy Clark, από τα live του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Μπορείτε να την απολαύσετε live στην πλατεία Δεξαμενή στις 8.30 το βράδυ. Μία από τις πιο φρέσκες και πολυδιάστατες παρουσίες της σύγχρονης αθηναϊκής σκηνής. Από τέκνο ρυθμούς έως μελωδίες που αντλούν έμπνευση από τη φύση, το μύθο και το αρχαίγωνο στοιχείο και κυρίως από την παράδοση, η Billy Clark δημιουργεί τη δική της μοναδική ατμόσφαιρα.

0: Με Billy Clark λοιπόν και ορίζοντα ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα μας, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Και είστε στον Best 92,6 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, μέχρι τη μία διαλέγει μουσική. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Υπενθυμίζω Best Radio 926 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook best926.gr, το επίσημο site μας. Και Best Radio 926 το προφίλ μας στο Instagram.
1: Choose music.
0: Let's fly with the river. Αλλαγή κλιματός. Αλλαγή 360 μοιρών. Δεν θα μπορούσα από το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου, Αθηναίων και Αθηναίου και Αθηναίας να αποσιάζει ο ένας και μοναδικός LTJ Bookem. Έρχεται και αυτός αυτή την Κυριακή. Χαμός θα γίνει σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Θησαία. Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας drum and bass σκηνής. Ο καλλιτέχνης που έδωσε στο είδος μια πιο ατμοσφαιρική, θα λέγαμε, intelligent και κινηματογραφική διάσταση. Έρχεται λοιπόν στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων για μια μοναδική βραδιά, στην οποία θα συναντηθούν ρυθμοί με την jazz, την ambient. Και με πολλά είδη, τα οποία με μαϊστρία ξέρει να παντρεύει ο Bookem. Και breakbeats και πολλά άλλα. Ωραία μας περιμένουν λοιπόν αυτή την Κυριακή. Να υπενθυμίσουμε ότι η είσοδο σε όλα τα live του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, του This is Athens City Festival, είναι

Καλησπαιρίζουμε και τη Σαμοθράκη. Σαόκης, μουσικάρες λέει. Και πανέμορφο νησί, από ό,τι μας λένε οι φίλοι μας χρόνια τώρα. Και δεν έχουμε καταφέρει να το επισκεφθούμε. Καλησπέρα και στα Βίλια, καλησπέρα και στο Κάμπι. Χαιρετισμού στο Λονδίνο. Χθες είχαμε πάει, λέει, στους ρούφους του Σολ, στο O2 Arena. Παιδιά, καταπληκτικό, λέει, σοου. Αν έχετε ποτέ την ευκαιρία να το δείτε, μην τους χάσετε. Ωραίες ανταποκρίσεις είναι αυτές, να μας στέλνετε τα νέα του εξωτερικού. Και ό,τι προτάσεις έχετε βέβαια, να τις κάνετε. Πάμε δυνατά με Jody Wisternoff και Mewy. Μέχρι το τελευταίο μας πολύ πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Ξέχασα να στείλω χαιρετήματα και στη Ματίνα που ακούει από την Άξο. Και φυσικά στο βροχερό Λονδίνο μας και στο LA και σε όλο τον κόσμο.

0: 92,6.
1: As for me at my house,
2: I sold my soul to be with you, baby. Yeah.
0: Choose music. Τιμήσανε και αφού ήρθαν τα νέα από το Λονδίνο για Rufus Du Sol, ας ακούσουμε δυνατά In The Moment. Το remix από Adriatic, έρχονται και αυτοί 23 Μαΐου στην Αθήνα. Δεν προλαβαίνουμε να ανακοινώνουμε για να τρέχουμε στα πάρτι και στα live.

Και βέβαια εξαιρετικά αφιερωμένο στον ακροατή μας από το Λονδίνο που μας έφερε τα νέα. Και σε όλη

Λίγο drum and bass ακόμη, λένε εκεί τα παιδιά από τον Μπραγάμι. Την Κυριακή, παιδιά. Είπαμε στην Βλαδία Θυσία, LDJ Bookcamp. Θα τον ευχαριστηθείτε, θα τον ευχαριστηθούμε.

Και άλλη μια τελευταία πρόταση για την Κυριακή που μας έρχεται. Και πιο συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο, επίσης αυτό 16 και 17 Μαΐου. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομιλωτέ στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει για να μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών, παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες, εντελώς δωρεάν. Σας περιμένουν. Κλείστε θέση στο otegroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε. Εκεί φυσικά θα βρίσκεται και ο Best με τη Μαρία Παπιδάκη για ένα special live radio σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΤΕ, Πρωτεύουσα 25 Κηφισιά. Επιπλέον σας περιμένει και ρομποτική, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Up to the sky, αφιερωμένο στο Mike, μας ακούει από εκεί ψηλά. Έφτασες. Νέα Υόρκη. Είπαμε, πετάει από Μαϊάμι το παιδί και μας ακούει. Up to the sky, λοιπόν, αφιερωμένο στο Mike από Lego Boy.

φτάσαμε στο τέλος. Απόψε τέλος εβδομάδας επίσης για εμάς, καθότι αύριο θα τα πούμε live στο Ζάπιο, στο συνέγκλι της Έγκλης Ζαπίου, από τις 7 το απόγευμα, για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, τον Μάιο, και την ωραιότερη εποχή εδώ που τα λέμε. Κλεοπάτρα Φιντανίδη ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και απόψε. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Αύριο θα αφήσω μουσικούλες για εσάς, αν δεν τα πούμε εκεί live, να έχετε να ακούτε και να χορεύετε, όπως κάνουμε όλες τις Παρασκευές. Θα τα πούμε και πάλι live το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το,

feel inside, and it's hard because you lie.